0: Best 92,6.
1: Je vous salue, Marie. After
2: Hours.
3: Priez pour ma mère.

After Hours.

all alone but together. Feel what happens.

Καλημέρα, 7 και 2 πρώτα λεπτά και 2,5 για την ακρίβεια. Ιουλίου, τελευταία εκπομπή για μένα φέτος. Την κάνουμε σιγά σιγά. Θα τα πούμε πάλι 1η Σεπτεμβρίου. Ο Πάνος Λάκατζης λοιπόν στη μουσική και την κουβέντα. Σήμερα δεν θα έχουμε πολύ κουβέντα. Θα αφήσω εσάς να κάνετε παιχνίδι. Αν θέλετε να στείλετε καμία αφιέρωση, κανένα τραγούδι να ζητήσετε, που λίγο δύσκολα σήμερα, γιατί έχω διαλέξει κάποια πράγματα. Θα είναι κάποια πράγματα που δεν τα ακούμε συχνά εδώ, αλλά θα ταξιδέψουμε Κούβα, Βραζιλία, Βενεζουέλα. Αργεντινή. Πράσινο ακροτήρι, Μεξικό και πάει λέγοντας.

live24.gr και στο Facebook και στο Instagram πάνω στο Λάκα της τα μηνύματά σας. Λοιπόν, δεν θα τα έχουμε ξανακούσει αυτά που θα ακούσουμε σήμερα, έτσι. Μην μου αρχίσετε και μου θέλετε άλλα πράγματα. Αυτά διάλεξα για σήμερα, τελευταία εκπομπή. Τι δεν έχουμε ακούσει, λέω, σε αυτή την εκπομπή. Κάπως έτσι θα πάει. Άντε, καλή.

Ευχαριστώ για τα μηνύματα, στέλνετε, καλά κάνετε, πρωί πρωί. Να μου πείτε πού θα πάτε, έτσι. Τι θα κάνετε, καμιά ιδέα.

Δεν θα ασχοληθώ με κίνηση. Ποια κίνηση τώρα, ούτε καν. Λίγο με τον καιρό, μια χαρά θα είναι ο καιρός. Φυσάει βοριάς. 5-6 μποφόρ. Σήμερα μέχρι 35 το θερμόμετρο, από αύριο θα πέσει η θερμοκρασία στους 32-33 στο κέντρο. Και έτσι θα πάει στην Αθήνα μέχρι τις αρχές του μήνα. Πηματάκι. Δεν μας αφορά βέβαια, θα μου πεις εδώ θα είμαστε. Δεν μας νοιάζει να κάνεις στην Αθήνα, σωστό.

Ο Άλεξ το βάζει εκεί που πρέπει. Το πράγμα, Buenos Dias, έτσι, μπράβο. Καλημέρα στη Δημητσάνα. Την επόμενη εβδομάδα ανάφιλε ο Μάνος.

η εκπομπή σήμερα θα έχει λίγο ρομαντισμό, έτσι. Μια νοσταλγία να πω, όχι μόνο βέβαια, έτσι, αλλά θα θυμίζει καλοκαίρι. Και κάντε στο μυαλό σου την εικόνα θέλετε.

Καλημέρα στο φίλο μου τον Γιώργο που δεν έχουμε πάει βόλτα με τις μηχανές. Ναι, αλλά θα το κάνουμε. Έχουμε ταξιδέψει μαζί. Καλημέρα και στην υπόλοιπη παρέα να ακούει.

Αν ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας, είπα σήμερα τελευταία εκπομπή και παίζω άλλα πράγματα. Για μένα βέβαια η μουσική είναι μία, αλλά οκ. Θα ταξιδέψουμε σήμερα.

Καλημέρα στην Πεντέλη. Καλημέρα στο Βασίλη. Πες μας πού θα πας. Έχετε φαγωθεί. 24 μηνύματα. Θα ξεκινήσω από...

Αυτός είναι ο Όσκαρ Ντε Λεόν, κορυφαίος Βενεζουελάνος μουσικός. Αυτό είναι παλιό τραγούδι βέβαια, έτσι είναι. Αλλά είναι μορφή ο τύπος για τη Βενεζουέλα και όχι μόνο. Και για

Θα πάω Μάνη και Γερμανία τον Αύγουστο. Τώρα πες και εσύ. Θα πάω σε ένα από τα δύο που είπες. Γερμανία, έτσι. Καλημέρα στη Μυτιλίνη. Καλημέρα στη Χαλκιδική. Κάποιος θα πάει και Μυτιλίνη και Χαλκιδική, ωραίο.

Καλημέρα σε αυτούς που κάνουν διακοπές και τους έχει μείνει το κουσούρι του πρωινού ξυπνήματος. Ναι. Αυτό φεύγει 31 Αυγούστου και μετά ξυπνάς κανονικά 1η Σεπτεμβρίου.

πάμε για τελευταίο πριν τις πολύ λίγες διαφημίσεις και έρχομαι. Κέρκυρα κάποιος θα πάει τον Οκτώβριο. Στέλνετε μηνύματα, μπράβο, καλά κάνετε και προτείνετε τραγούδια. Ποτέ δεν ξέρεις, μπορεί να τα ακούσεις.

Θέλετε να μου λέτε να ανεβάσω αυτή την εκπομπή, γιατί σας αρέσει αυτό που ακούτε. Εντάξει, μια φορά το κάναμε, τώρα δεν είναι έτσι. Αλλά όπως ξέρετε, αν ακούτε την εκπομπή, εδώ δεν έχουμε. Θα βάζουμε ταμπέλες. Μου ήρθε τώρα, επειδή είναι τελευταία εκπομπή, καλοκαίρι, να ακούσουμε κανένα τέτοιο.

Αυτό το τραγούδι το συγκεκριμένο μπορεί, αν πάτε να το ακούσετε στην Νάπολη, που εκεί χορεύουν μέσα στους δρόμους, έτσι την ώρα που τρώτε μπορεί να έρθει ένα συγκρότημα του δρόμου να σας σηκώσει, να χορέψετε, να ακούσετε τέτοια πράγματα.

έναν τύπο που ήταν Σαντορίνη, Τζουμέρκα, Πρέβεζα. Τι ωραίο. Θα φύγετε, βλέπω, φεύγει κόσμος, μπράβο σας. Μου λέτε που θα πάτε, τέλεια.

0: Best 92,6.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
2: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα, η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.

μουσική Ταραντίνο. Αυτό ξεκινάμε, με αυτό ξεκινάμε το δεύτερο ημίωρο. Ο Πάνος Λάκατης μέχρι τις 8 στον Best, τελευταία εκπομπή, και ακούμε διάφορα σήμερα, περίεργα. Ταξιδεύοντας στον κόσμο, αυτό είναι τώρα. Πάμε από εδώ, πάμε από εκεί. Μηνύματα στο live24.gr, στο Facebook, στο Instagram, πάνω στο Λάκατζης. Πείτε ό,τι θέλετε. Και μία μποσανόβα.

ερωτικό το ένα, ερωτικό και τ' άλλο, αλλά το down to Mexico είναι αλλού, έτσι, δεν παίζει. Γιατί σχολιάζεται το τραγούδι. Δεν θυμάστε τη σκηνή με τον Αυλονίτη που λέει «Ξέρετε Μποσανόβα» Πιτσιρίκα και ο Αυλονίτης. «Σας παρακαλώ», της λέει, «ο εφευρέτης αυτής». Που ήταν σαν την Ακρόπολη, η ηλικία. Best, best. Ποιος ξέρει πώς χορεύει την Μποσανόβα. Ορίστε, τα νέα, τα παιδιά, τα πιο νέα παιδιά. Πώς χορεύει την Μποσανόβα. Ανεβάστε βίντεο, ε!

δεν έχουν κάτι τώρα αυτά τα κουβανέζικα που μπορεί να βρει στα social club. Αυτά τα τραγούδια έχουν κάτι. Κάποιες φορές δεν μπορείς να το προσδιορίσεις ακριβώς, αλλά με το που το ακούς κάτι σου κάνει, ρε παιδί. Πάμε κι εμείς σε παραλίες, πάμε σε beach bar. Άντε πείτε μου τώρα ποιος πότε το έχετε ακούσει αυτό σε κανένα beach bar.

0: Άντε, λέει ο Γιώργος, φύγετε επιτέλους να κάνω διακοπές στο κέντρο.
1: Γιώργο,
0: τα μαζεύουμε. Δεν θα σε ενοχλήσουμε άλλο.

Η Black Motion είναι από τη Νότιο Αφρική, οι τύποι που έφτιαξαν αυτό. Τώρα η γλώσσα μπορεί να βάλουν ό,τι θέλουν, ξέρω εγώ. Ελληνικά. Be best.

καλημέρα στη Γεωγραφική Υπηρεσία Στρατού. Πάνω θα βάλεις τον ύμνο του Παναθηναϊκού. Ναι. Δεν έχω κανένα λόγο. Αύριο είναι το ντέρμπι με το φόβητρο, με αυτή την ομαδάρα που λέγεται Πάξη. Στο μεταξύ, αν το ακούσει κανένας και βάλει τον τόνο στο τέρμπι, καλά, με ποια ομάδα παίζει, με τους Πάξους παίζει ο Παναθηναϊκός. Κάτσετε, περίμενε. Για ύμνους είμαστε τώρα.

Καλημέρα στο Γιάννη στην Πάτρα. Έλα πάνω μου, λέει, 9 λεπτά έμειναν. 8. Βάλω Γιουράι αρχή 5 λεπτά τραγούδι. Τελευταία και φύγω.

Λοιπόν, τελικά θα κλείσω με τον ύμνο. Προηγείται ο Τζόρτζ όμως, έτσι να τα πει, να τελειώσει εδώ ο άνθρωπος, να πάει σπίτι του κι αυτός. Να την κάνουμε κι εμείς με ένα τελευταίο.

ποιο είναι ο ύμνος της εκπομπής. Έλα τώρα. Ο καλοκαιρινός είναι αυτός. Το χωριό ρε Λάκατζι λέγεται Παλαιομάνινα. Δεν ξέρω. Εσύ πρώτα λες την ταβέρνα. Στο χωριό τι να κάνω. Ναι. Ο Πάνος Λάκατζης ήταν εδώ. Καλό καλοκαίρι σε όλους. Να περάσετε τέλεια, να αφήσετε πίσω έννοιες κοτούρες, να ανανεωθείτε, να ξεκουραστείτε και ραντεβού εδώ 1η Σεπτεμβρίου.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.

0: 92,6.
1: What the best is going on.
2: Το 16ο Athens Open Air Film Festival μεταμορφώνει και αυτό το καλοκαίρι εμβληματικά σημεία της Αθήνας σε υπαίθριες κινηματογραφικές αίθουσες. Μέχρι τέλος Αυγούστου το φεστιβάλ προσφέρει μοναδικές εμπειρίες με δεκάδες προβολές σε συνεργασία με πολιτιστικούς φορείς και θεσμούς. Πληροφορίες προβολών στο επίσημο site του φεστιβάλ aoaff.gr.
1: What the best is going on. Από τον Best 92,6.
3: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Ban. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
4: Υπάρχουν διαδρομές που απλώς τις ακολουθείτε. Υπάρχουν όμως και διαδρομές που σας εκφράζουν. Το νέο Jeep Compass είναι σχεδιασμένο για κάθε προορισμό με την ποιότητα και τον αυθεντικό χαρακτήρα της Jeep. Αποκτήστε το νέο Jeep Compass ετοιμοπαράδοτο στη Βελμάρ με όφελος έως 3.500 ευρώ και 8 χρόνια εγγύηση. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Νέο Jeep Compass. Η διαδρομή ξεκινά από τη Βελμάρ.
5: Νέο καλοκαιρινό κόμπο από τη Φάντα. Τραγανό, απολαυστικό και δροσερό. Τώρα με αγορές Φάντα έχεις δώρο τα τσακίρις τσίψου. Μην το χάσεις. Ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και με αγορές επιλεγμένες συσκευασίες Φάντα. Μάθε περισσότερα στο coca-cola.gr.
6: Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
0: Best 92,6.
1: We the music.
7: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος, η πρώτη αποτρίχωση, η πρώτη επαφή, η πρώτη μέρα μετά τη γέννα, η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει η εμμηνόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές κι αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό, ότι τη ζεις πάντα ιδιωτικά, αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.

0: Εδώ είμαστε καλέ, μη βάρατε, μη στέλνετε μηνύματα. Χαιρετιόμασταν με τον Πάνο για τις διακοπές που ξεκινάνε
1: λίγο νωρίτερα για τον Πάνο.
0: Για μας δύο μέρες, οπότε είχαμε τις χαιρετούρες τις καλοκαιρινές. Καλημέρα, τι γίνεται?
1: Καλημέρα, καλά.
0: Όλα εντάξει?
1: Όλα καλά.
0: Μπράβο, από κίνηση πως το είδες εκεί έξω?
1: Φακίνα δεν είδατε, κατάσταση είναι
0: αστιότητες.
1: Ναι, ναι, ναι, είναι βομβαρδισμένη περιοχή. Η περιοχή τουλάχιστον από την οποία περνάω εγώ αυτή τη φάση είναι βομβαρδισμένη σχεδόν.
0: Παραλία η φάση,
1: ναι, ναι, πολύ ωραία, πολύ ωραία. Βέβαια να πούμε κάπου εδώ ότι εγώ περίμενα ότι τώρα θα είναι και πιο χαλαρά τα λεωφορεία.
0: Αλλά
1: αυτό το διάστημα. Αλλά έχουν μειωθεί τα δρομολόγια προφανώς. Και είμαστε χειρότερα από ποτέ όσον αφορά τη σαρδελοποίηση.
0: Εντάξει.
1: Να είμαστε καλά.
0: Βαστάμε γερά λοιπόν.
1: Βαστάμε.
0: Φτάσαμε σίγουρα στα μέσα της τελευταίας εβδομάδας του Ιουλίου. 29 έχει ο μήνας, 8 και 11 δείχνει πια το ρολόι. Είναι η προ-προ-τελευταία live εκπομπή της σεζόν. Είπαμε την Παρασκευή κλείνουν τα μικρόφωνα και ξανανοίγουν εδώ στο Best την 3η-1η Σεπτεμβρίου. Σήμερα θα είμαστε στις 10 εδώ να σας κάνουμε παρέα. Στα μικρόφωνα και τη μουσική, κυρίες και κύριοι, η Μανίνα Ντανό.
1: Ο Θεοδόσης Μίχος.
0: Καλοκαιρινότατος Μάριος Κοντούλης φροντίζει τον ήχο και όχι μόνο. Και τα μηνύματά σας τα περιμένουμε. Ανυπομονούμε βασικά να τα διαβάσουμε στο Live24 και στα social. Οπότε πάμε να δούμε τι θα δούμε και σήμερα. Αν και έχουμε ξυπνήσει με μια δυσάρεστη είδηση. Μένεται μια πυρκαγιά στην Πάρο. Ελπίζουμε να τεθεί υπό έλεγχο άμεσα.
1: Είναι δύσκολες ημέρες που έρχονται, θα έχει πολλούς ανέμους και έχουμε πάει καλά μέχρι τώρα.
0: Ναι, φτού φτού.
1: Αλλά ας μην το, ναι, ας
0: εντελώς επιστημονικά, φτού φτού, μην ματιαστούμε.
1: Ναι, ναι.

0: λοιπόν, έβλεπα χθες το BBC, ναι, το ραδιόφωνο.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ένα top 10 που είχαν βγάλει τα παιδιά εκεί, οι συνάδελφοι.
1: Ναι.
0: Για τα πιο στριμαρισμένα άλμπουμ της δεκαετίας του 80.
1: Μάλιστα.
0: Πόσο έχουν στριμάρει έκτοτε δηλαδή. Άρα μιλάμε και για τώρα. Γιατί τότε δεν στριμάρε τίποτα. Τότε τα αγοράζαμε από το δισκοπολείο.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Και νούμερο ένα, ναι, ήταν οι Stone Roses. Το οποίο μου έκανε τρομερή εντύπωση.
1: Το λεμόνι.
0: Το ντεμπούτο, το The Stone Roses.
1: Ναι, ναι.
0: Το ομώνυμο. Ήταν πάνω από τον. Δηλαδή στο 2 και στο 3 ήταν Michael Jackson και στα 2 το Bad και το Thriller.
1: Mm-hmm.
0: Και νούμερο 1 ήταν. Βέβαια, πιθανότητα να μιλούσε για Βρετανία. Μπορεί.
1: Εντάξει, σε κάθε περίπτωση μεγάλο case study αυτή η δισκάρα, την οποία δεν μπόρεσαν ποτέ να την επαναλάβουν. Να την ξεπεράσουν. Και το τρομερό με τους Stone Roses είναι ότι ήταν άθλοι αντικειμενικά live.
0: Live, ναι.
1: Τρομερό το ότι δεν
0: έβγαινε. Όχι ότι τους έχω δει.
1: Εντάξει.
0: Αλλά λέγεται ότι ήταν κακή.
1: Και ο Ian Brown γενικά και solo δεν ήταν ποτέ τρομερό στις συναυλίες του. Δηλαδή αντικειμενικά να το δεις, άσε την πόρωση και άσε τα γούστα και όλα αυτά και το γλέντι. Αλλά αντικειμενικά παιχτικά ήταν παλτά. Θα μου πεις, ήταν και υπό την σοβαρή επίρρεια του καλοκαιριού της αγάπης, του δεύτερου καλοκαιριού της αγάπης εκείνη την περίοδο. Οι Stone Roses γινότανε.
0: Γι' αυτό και δεν.
1: Ειρήνη και αγάπη ήταν η φάση.
0: Γι' αυτό και δεν νομίζω ότι σε αυτές τις πρώτες συναυλίες υπήρχε συνέστηση και από τους παρευρισκόμενους ότι είναι χάλια το live. Όλα γαμό τους φαινόταν. Τέλεια περνάμε.
1: Καταπληκτικά τους φαίνονταν όλα. Όλα τέλεια. Λοιπόν, χθες με τον Μάριο.
0: Ναι.
1: Αφού έφυγες.
0: Ναι. Κάνετε πράγματα που φεύγω, μαθαίνω.
1: Τι να κάνω. Μου βιάζωσουν να φύγεις.
0: Τι να κάνω.
1: Λοιπόν, βγάλαμε την τέλεια στιγμή. Γελάει ο άλλος απέναντι τώρα. Λοιπόν, κάτσαμε και το κάναμε βήμα-βήμα και οφείλουμε να το μοιραστούμε τώρα. Δεν θα ανακαλύψουμε τον τροχό.
0: Ναι.
1: Απλά έτσι, επειδή είναι Τετάρτη, ο μήνας έχει 29, δεν έχουμε κάνει πολλά μπάνια ούτε εμείς ούτε κατά πλειοψηφία εσείς που μας ακούτε. Και θέλουμε έτσι ένα καροτάκι για να μας κρατήσει, ρε παιδί μου.
0: Mm-hmm.
1: Το τέλειο σκηνικό.
0: Του καλοκαιριού.
1: Λοιπόν, πρόσεξε. Τώρα πώς το στοιχειοθετήσαμε και το κάναμε βήμα-βήμα.
0: Ναι, για να
1: ακούσω. Για ποιο πράγμα, δηλαδή, πώς λέει το τραγούδι, για τα λεφτά τα κάνεις όλα, για τα λεφτά δεν μ' αγαπάς. Κάπως έτσι λέει το τραγούδι. Για τα λεφτά,
0: ναι,
1: θα κάνει.
0: Για πώς τα λεφτά κλασική, δεν μ' αγαπάς.
1: Πώς φαίνεται η κλασική παιδεία.
0: Έτσι.
1: Λοιπόν, γιατί τα κάνουμε όλα, για το εξής πεντάλεπτο. Το οποίο θα το περιγράψω έτσι με έμφαση και στόμφο.
0: Θέλουμε. Όπως ξέρεις εσύ καλά να κάνεις.
1: Λοιπόν, έχεις μπει στη θάλασσα, έτσι.
0: Ναι.
1: Κάνεις τα πλίτσι-πλίτσι σου.
0: Κάνω τις απλωτές μου.
1: Τις απλωτές, ναι, σου, έχεις κάνει τα μακροβούτια σου, έχεις πιει αλατόνερο και έχεις αρχίσει αυτά, ξέρω, τα έχεις κάνει όλα αυτά και λες τώρα πάω προς τα έξω.
0: Ναι.
1: Βγαίνεις. Καθίστε τώρα, παιδιά, εδώ θέλει την προσοχή το πράγμα. Βγαίνεις. Νερά πάνω σου, ξέρω εγώ, νιώθεις σαν το.
0: Αλάτια.
1: Αλάτια, καταπληκτικά. Ναι. Πας στην πετσέτα, η οποία είναι κατά 60% κάτω από το Αλμυρίκι. Τον θες και λίγο τον ήλιο.
0: Εννοείται τον θες. Αλλά όταν βγαίνεις από τη θάλασσα, τον θες και πολύ.
1: Αλλά έχεις καβατζωθεί σε φυσική σκιά. Δεν είσαι, δεν ψήνεσαι εκ της αντανακλάσεως κάτω από μια ομπρελίτσα.
0: Πολύ
1: είσαι
0: ωραία.
1: Στο Αλμυρίκι.
0: Ναι, ναι.
1: Η τέλεια λοιπόν στιγμή είναι αυτή που κάθεσαι με τα νερά να κυλάνε από πάνω σου. Ανοίγεις το ψυγιάκι που έχεις.
0: Mm.
1: Βγάζεις το παγωμένο μπιρέτο από εκεί μέσα.
0: Αυτή επιλέξανε. Ναι.
1: Βγάζεις το μπιράκι σου.
0: Ναι, ναι.
1: Αν καπνίζεις, καπνίζεις. Αν δεν καπνίζεις, καλά κάνεις. Μην το αρχίσεις.
0: Ναι.
1: Κάθεσαι. Και τα πνευμόνια σου έχουν ανοίξει. Γιατί έχεις κολυμπήσει, έχεις γυμναστεί, έχεις λιώσει.
0: Ναι.
1: Η στιγμή της πρώτης βουλιάς.
0: Ναι.
1: Αυτή είναι. Είναι το πικ της ανθρώπινης ύπαρξης. Είναι η κορυφή. Είναι η απόλυτη κορύφωση της ζωής. Τίποτα ποτέ δεν θα είναι καλύτερο από αυτή τη στιγμή.
0: Σας φαντάζομαι, εγώ φαντάζομαι εσάς εχθές εδώ να λέτε αυτή τη στιγμή. Οι καημένοι.
1: Μόνο που
0: η
1: δεν
0: κακόμη,
1: αγκαλιαζόμασταν. Δεν χαϊδευόμασταν. Δεν είναι αυτή η καλύτερη στιγμή της ανθρώπινης ύπαρξης.
0: Είναι μία από τις καλύτερες σίγουρα. Μία από τις καλύτερες σίγουρα.
1: Αυτό το διλεπτάκι, το τριλεπτάκι, πόσο κρατάει. Και μετά εντάξει, ξαναρχίζουν τα άγχη. Ξέρω εγώ, δεν ξέρω τι αρχίζει.
0: Τα άγχη είναι, μήπως φύγει ο ήλιος από το Αλμυρίκι.
1: Αυτό το πεντάλεπτο, τρίλεπτο πόσο είναι. Είναι, ρε παιδί μου, λες, ρε φίλε, θες να φωνάξεις, αυτό είναι η ζωή. Αυτό είναι η ζωή. Δεν έχει τίποτα άλλο σημασία εκείνη τη στιγμή. Δεν έχει σημασία ούτε τα άγχη, ούτε τρέλες σου, αυτά. Αυτά.
0: Μπράβο σας.
1: Ήθελα να μοιραστώ αυτή την εικόνα για να πιαστούμε όλοι.
0: Να περιμένουμε
1: για
0: αυτό.
1: Να μην εγκαταλείψουμε την προσπάθεια για τη ζωή.
0: Αυτό περιμένουμε όλοι τώρα. Εσύ θα το. Εσύ, Μαρία, φεύγεις αμέσως μετά τι, ή δεν φεύγεις αμέσως? Μόνο ο Θεοδός φεύγει αμέσως, σχεδόν αμέσως.
1: Σιγάρε, Μίχο, λέει κάποιος. Μην έχουμε κάνει πολλά μπάνια επειδή δεν έχεις κάνει εσύ. Καλά, εντάξει, μην παρεξηγιάσαι κιόλας. Είπα, ρε παιδί μου, κατά πλειοψηφία. Τώρα εσύ μάλλον είσαι η εξαίρεση που επειδή δεν έχει τον κανόνα.
0: Τι παράξενο φλεξάρισμα ήταν αυτό που έπρεπε.
1: Και μπράβο σου.
0: Χωρίσε.
1: Και μπράβο σου που έκανες.
0: Εγώ πάντως, παιδιά, έχω κάνει δύο, τα έκανα αυτό το Σαββατοκύριακο. Μετράω πλέον. Έχω αρχίσει και μετράω. Θα μετράω και παγωτά.
1: Παγωτά.
0: Τα παγωτά έχω πάει πολύ περισσότερα.
1: Παρομοίω. Εντάξει, όλα καλά λοιπόν, όλα καλά. Υγιείς να είμαστε πάνω απ' όλα για να τα κάνουμε αυτά.

0: Δεν θέλουν να σε αφήσουν να ονειρευτείς.
1: Ποιος με γιώνει?
0: Μα στέλνουν εδώ, καλημέρα λέει, και μετά κάποιος βάζει τέρμα Οικονομόπουλο να ακούει όλη η παραλία και κάτι άλλοι έρχονται και παίζουν ρακέτες δίπλα στο Αλμυρίκι.
1: Μη χαλάτε εσείς το όνειρο, μη χαλάτε το όνειρο.
0: Εν πάση περιπτώσει, να θυμίσουμε ότι στο πλαίσιο της αποχώρησής μας, πάντα από πέρσι έχουμε καθιερώσει αυτό το έθιμο.
1: Αχα.
0: Ο Θεοδός δηλαδή διαλέγει βιβλία από την προσωπική του συλλογή. Την προσωπική του βιβλιοθήκη. Βιβλία που έχουν ακουμπήσει σε άλλα βιβλία που έχει διαβάσει ο Θεοδός. Βιβλία που μπορεί να έχουν ακουμπήσει τα pets του Θεοδός. Βιβλία που αν μη τι άλλο έχει αγγίξει ο Θεοδός. Και βιβλία τα οποία θα σας δώσουμε και με αφιέρωση. Δύο σήμερα, άλλα δύο ήταν χθες, δύο σήμερα. Σωστά, καλά τα λέω.
1: Σωστότατα, ναι.
0: Δεν θα σας πούμε ποια βιβλία είναι έκπληξη. Άλλωστε δεν χρειάζεται να ξέρετε ποια βιβλία είναι. Σας είπα όλα τα χαρακτηριστικά που έχουν, που θα έπρεπε να σας κάνουν να τα αναζητάτε.
1: Βλέπετε τι τραβά, βλέπετε. Εδώ πέρα μιλάμε για κακοποίηση.
0: Στα όρια του bullying. Μετά τις 9 θα κάνουμε την κλήρωση. Έχουμε την δική της συνεργάτρια κληρώσεων όπως πάντα αυτές τις μέρες μαζί μας. Θα βάλει και μια ερώτηση. Θα βάλουμε μια ερώτηση.
1: Σκέψου μια ερώτηση σήμερα. Χθες σκέφτηκα εγώ.
0: Βιβλίο τέτοια πρέπει να είναι.
1: Ό,τι θες, εδώ που έχουμε φτάσει, ό,τι θες. Δεν με ρώτα τι θα φάω σήμερα.
0: Α, καλύτερη ερώτηση είναι αυτή. Και θα διαλέξω αυτό που θα μου κάνει την καλύτερη πρόταση.
1: Α, να γεια σου, αυτό. Έτσι.
0: Μετά τις 9 όλα αυτά. Έως τότε, μήπως θες να σου πω τα σήμερα.
1: Ναι, μην μπούμε να επιστρέψουμε στην πραγματικότητα.
0: Ναι, στην κανονική ροή της εκπομπής. Χρόνια πολλά στον Καλλίνικο και την Καλλινική.
1: Χρόνια τους πολλά.
0: Είναι Παγκόσμια ημέρα τίγρης.
1: Μάλιστα. Όχι του κουνουπιού, ελπίζω.
0: Όχι.
1: Της κανονικής, της ορθόδοξης.
0: Της κανονικής, της ορθόδοξης, της τίγρης. Της ομορφής, της πανέμορφης, της φανταστικής. Σαν σήμερα έγινε η μάχη στο Κλειδί το 2014.
1: Μάλιστα.
0: Ο Βασίλειος ο Δεύτερος, ο Βουλγαροκτόνος. Και ο στρατηγός του, ο Νικηφόρος Ξηφίας.
1: Ωραίος.
0: Περίεργη φάση. Όχι μόνο συντρίβουν τον τζάρο των Βουλγάρων, Σαμουήλ.
1: Αλλά
0: τι έκαναν. Αυτό είναι πολύ άγριο, ρε παιδιά. Τυφλώνουν έναν προς έναν τους 15.000 αιχμαλώτους τους.
1: Ω, καθαρίλα μεγάλη τώρα. Τι είναι αυτό?
0: Τι λένε Βασίλειε Βουλγαροκτώνε.
1: Καταδικάζουμε.
0: Καταδικάζουμε. 1825 αποτυγχάνει εξαιτίας της νηνεμίας που επικρατεί προσπάθεια μοίρας του ελληνικού στόλου υπό τον Κωνσταντίνο Κανάρη να απεριπολύσει τον Αιγυπτιακό στόλο μέσα στο λιμάνι της Αλεξάνδρειας. Έπεσε ο αέρας, δεν τους έκοψε τη φόρα.
1: Ναι.
0: 1900 ο βασιλιάς της Ιταλίας, ο Ουμβέρτος ο πρώτος, δολοφονείται από τον αναρχικό Γκαετάνο Μπρέσι. Όπως λέει στους αστυνομικούς που τον συλλαμβάνουν, με την πράξη του αυτή πήρε εκδίκηση για την αιματοχυσία στο Μιλάνο το 1898, όταν ο βασιλιάς είχε συντρίψει βία εργατική εξέγερση χρησιμοποιώντας το πυροβολικό και σκοτώνοντας εργάτες.
1: Μάλιστα.
0: Την ίδια χρονιά, στο θέατρο Ορφεύς της Σύρου, το 1900 δηλαδή, δίνεται η πρώτη οργανωμένη κινηματογραφική παράσταση στην Ελλάδα. Άκου να δεις, στη Σύρου έγινε η πρώτη οργανωμένη κινηματογραφική παράσταση. Το εισιτήριο στοιχίζει μία δραχμή και προβάλλονται 20 ταινίες μικρού μήκους.
1: Okay.
0: Από αυτές ξεχωρίζουν οι Αμερικανο-Ισπανικέ Ναυμαχίε, Χαργεντισμοί Ανδρογίνου ους διακόπτει η εμφάνιση του τέκνου.
1: Του τέκνου ακούω.
0: Και άλλα. Από τη ζωή βγαλμένα δηλαδή.
1: Έτσι.
0: 1938 εξέγερση ξεσπά στα Χανιά εναντίον του καθεστώτος Μεταξά, θα καταρρεύσει την επόμενη μέρα. Τώρα, γενέθλια θα είχε σήμερα ο Πέτερ Φον Ες, ο γερμανός ζωγράφος που διακρίθηκε κυρίως στις αναπαραστάσεις μαχών και ειδικότερα ο ζωγράφος που απαθανάτησε τις ιστορικές στιγμές της Ελληνικής Επανάστασης του 1821, καθώς και στιγμιότυπα από την εισβολή του Ναπολέοντα στη Ρωσία. Το 1919, σαν σήμερα, γεννήθηκε ο Μίλτος Αχτούρης, από τους σημαντικότερους Έλληνες ποιητές. Και το 1925 γεννήθηκε σαν σήμερα ο Μίκης Θεοδωράκης. Έφυγε όπως ξέρουμε όλοι το 2021. Τώρα, φεύγια, σαν σήμερα έφυγε το 1890 ο Βίνσεντ Βαν Γκογκ, Ολλανδός ζωγράφος, περιπετειώδης βίος, τραγικό τέλος, θρυλική μορφή στην ιστορία της τέχνης. Το
1: 2100.
0: Μέχρι
1: που μπορείς να μετρήσεις.
0: 1979 λοιπόν, καταλήγω. Έφυγε ο Χέρμπερτ Μαρκούζε. Βεβαίως, γερμανικής καταγωγής, Αμερικανός φιλόσοφος, θεωρητικός εκπρόσωπος της Νέας Αριστεράς, όχι του κόμματος, και συγγραφέας του βιβλίου «Ο μονοδιάστατος άνθρωπος», ενώ σαν σήμερα το 2004 έφυγε η φοβερή Ρένα Βλαχοπούλου.
1: Ω, τέτοια μέρα.
0: Ναι, βεβαίως.
1: 21 χρόνια λοιπόν, χωρίς την Ρένα Βλαχοπούλου. Ευχαριστούμε, παιδιά, για τα μηνύματα που έχετε στείλει ήδη. Πάμε για το πρώτο διάλειμμα σιγά-σιγά. Κάποιος εδώ που ρωτάει ποιο είναι το βιβλίο που έβγαζε πολύ γέλιο. Σε ποιον, που το έδωσα στη γυναίκα μου, λέει, και γελούσε στην παραλία. Είναι το Λοστρέ του Λένου Χριστίδη. Παλιό βιβλίο, έτσι. Νομίζω το 2001-2002, κάπου εκεί είχε βγει βιβλιάρα.
0: Εντάξει, φοβερό. Άνοιξα το Instagram και βλέπω ένα τύπο. Τι βλέπεις το Instagram? Δεν τα βλέπουμε αυτά παλιά. Δεν θα χάναμε και τίποτα, βέβαια. Ένας τύπος έχει φτιάξει ένα roller coaster για τα ψάρια του. Έχει δύο. Πώς τα λέμε αυτά? Ενιδρία. Δύο ενιδρία, και στο ενδιάμεσο έχει βάλει ένα σωλήνα που τα γυρνά και τα κάνει γύρω-γύρω σαν μπάρκο.
1: Ωραίος. Μερακλής.
0: Καλύτερα περνάνε αυτά τα ψάρια. Εγώ αυτό έχω να πω.
1: Λοιπόν, πάμε για το πρώτο διάλειμμα.
0: Πάμε.
1: Αν θυμάστε την ιστορία που μοιράστηκε πρόσφατα το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας για τα 168 χρόνια του, μπορείτε να τη δείτε και στα social media της εταιρείας ξανά, μιας και από τα πρώτα φώτα της χώρας το 1857 μέχρι σήμερα συνεχίζει να εξελίσσεται ως ένας ολοκληρωμένος πάροχος ρεύματος και φυσικού αερίου.
0: Για την απόλυτη αντιλιακή προστασία τώρα, στις πιο ευαίσθητες περιοχές του σώματός σας, μπορείτε να επιλέξετε το Luxurious Sun Care Stick SPF 50+ από την Intermed. Είναι ένα αντιλιακό stick πολύ υψηλής προστασίας. Είναι ιδανικό για μικρές ζώνες όπως η μύτη, τα χείλη, τα αυτιά και οι ουλές. Δεν έχει λιπαρή υφή, αόρατο φινίρισμα έχει. Προσφέρει αποτελεσματική, στοχευμένη προστασία που διαρκεί ακόμη και μέσα στο νερό, και θα το βρείτε στα φαρμακεία και στα e-pharmacies.
1: Αγωνία για την κουτσουλιά που έφαγα χθες, μεταξύ, αν έχουν έρθει λεφτά. Όχι ήρθανε. Ακόμη, παιδιά, μέχρι την Παρασκευή. Είμαι σίγουρος. Εμφανίστηκε και άλλη κουτσουλιά μετά. Μαρία, ακούς, σοβαρά.
0: Τι
1: εμφανίστηκε και στο μπουφάν μου. Δεν υπήρχε. Όταν ήρθα, είχες δει εσύ στο μπουφάν μου κουτσουλιά? Και μου είχε η δεξιά πλευρά, δηλαδή το περιστέρι, δεν ήταν καλά.
0: Όχι, είχε κάποια διάρκεια.
1: Δηλαδή, μιλάμε για κένωση τώρα, όχι αστεία. Κλείσμα.
0: Καταλαβαίνω ότι μέχρι την Παρασκευή θα πρέπει τουλάχιστον να έχει γίνει εκατομμυριούχος.
1: Εκεί ποντάρω κι εγώ.
0: Εκεί ποντάρεις. Ο Έλον Μάσκ.
1: Σχεδόν βέβαια.
0: Να ξέρεις, ο Έλον Μάσκ έτσι τα έκανε τα λεφτά.
1: Ναι. Ο Έλον Μάσκ είπε πρόσφατα και το εξής στον Economist, έτσι πριν
0: τον. Μιας και τον είπαμε, ναι.
1: Ναι, λέει σε 10 χρόνια ή σε 20, δεν θυμάμαι, τα λεφτά δεν θα έχουν καμία σημασία.
0: Α, βέβαια.
1: Δεν τον είδα που δεν έχουν καμία σημασία τα δισεκατομμύρια του να αρχίσει να τα δίνει, ας πούμε, σε αγαθοεργίες.
0: Ναι.
1: Το νούμερο.
0: Δεν θα έχουν
1: σημασία. Πάμε για διάλειμμα.
0: Αυτά τα μαζεύει.
1: Ναι, σωστά.

0: Best 92,6.
1: Στο δρόμο όλοι κινούνται, κάποιοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 120 M Sport για να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ με M Sport πακέτο εξοπλισμού και αυτόματο κυβότιο. Κλείσε σήμερα ένα test drive στις Πανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό έτοιμο παράδοτων αυτοκινήτων. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
0: Παρίσι, 1940. Η νυχτερινή απαγόρευση της κυκλοφορίας επιβάλλεται παντού.
2: Εκτός από το πολυτελές Ritz. Ο μπάρμαν του Ritz. Ένα σαρωτικό βάλς της ιστορίας με τη μυθοπλασία.
0: Σε ένα μυθικό ξενοδοχείο. Φιλίπ Κολέρ. Ο μπάρμαν του Ritz.
2: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη.
3: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
4: Προγράμματα ΕΣΠΑ, Αναπτυξιακός Νόμος, Ταμείο Ανάκαμψης. Στη Revival Consulting Services αναλαμβάνουμε την ευθύνη για να εξασφαλίσετε τη χρηματοδότηση για την ενίσχυση του επιχειρηματικού σας σχεδίου. Μπείτε τώρα στο revivalsa.com ή καλέστε στο 210-515-6800 για να συναντηθούμε. Revival Consulting Services. We make it happen.
0: Best 92,6.
5: Just breathe and don't look down.
6: We, the music.
7: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικό αέριο ελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.

0: Έλατε να δούμε τώρα τι παίζει στα πρωτοσέλιδα. Ξεκινώντας από τη Δημοκρατία με κεντρικό τίτλο «Χορηγός». Τώρα κατάλαβα. «Χορηγός στην Ήβριν κατά της αρχαίας Ελλάδας. Ανατριχύλα από τους επένους Μητσοτάκη για τη μαύρη ωραία Ελένη». Α, μάλιστα. Γιατί μίλησε ο Πρωθυπουργός, μίλησε με τον Όλαν, τον Σινεχάρη, για την ταινία που όλη η κριτική την αποθεώνουν και όλος ο κόσμος βασικά που την έχει δει. Κατά συντριπτική πλειοψηφία. Αλλά από ό,τι φαίνεται είναι χορηγός της Ήπειρος. Η Δημοκρατία.
1: Μάλιστα.
0: Συνεχίζουμε στην Κόντρα, το μεγάλο φαγοπότι με τα αρχαία μνημεία. Έχουμε και αυτό. Εκχωρούν την εκμετάλλευση σε εταιρείες συμμετέρων που τις χρηματοδοτεί του Υπουργείου Πολιτισμού. Ακόμη και η διαχείριση της Ακρόπολης περνάει σε χέρια ιδιώτη.
1: Μάλιστα.
0: Η οποία Ακρόπολη, να θυμίσουμε ότι έχει 30 ευρώ εισιτήριο. Και αν δεν πες, ρε παιδί μου, okay, είναι ένα από τα σημαντικότερα, αν όχι το, ξέρω εγώ. Στον πλανήτη, τόσο έχουν και έξοδο τέτοιου τύπου μνημεία, ίσως και πιο ακριβά. Αλλά ρε φίλε, τις προάλλες βγήκανε ρεπορτάζ, δεν έχει ούτε τουαλέτα να πας εκεί πέρα. Ή άμα πάθεις τίποτα από τη ζέστη, δεν έχει ούτε νερό να αγοράσεις.
1: Στην Ακρόπολη.
0: Στην Ακρόπολη, πάνω, ναι. Ρε φίλε, εντάξει. Δηλαδή, να τα πληρώσει τα 30. Οκ, okay, να τα πληρώσουν και οι Έλληνες τα 30. Γιατί ξέρεις, υπάρχει και η άποψη που λέει ότι για τους Έλληνες θα πρέπει να είναι φθηνότερο. Βέβαια, αυτό δεν ξέρω αν επιτρέπεται νομικά, αν στέκει. Και αν συμβαίνει σε αντίστοιχα, ξέρω, στην Ιταλία, στη Ρώμη, στο Κολοσσέο, μπαίνουν οι ντόπιοι με φθηνότερο εισιτήριο. Αλλά βάλε ένα νερό τουλάχιστον. Θα πεθάνουν οι ξένοι από τη ζέστη εκεί πάνω στο βράχο. Anyway, συνεχίζουμε, πάμε στον ελεύθερο τύπο. Τα ποσά...
1: Εγώ δεν κατάλαβα τώρα, μισό λεπτάκι.
0: Τι?
1: Θα το διαχειρίζονται οι ιδιώτες.
0: Όχι, όχι, θα φτιαχτεί μία ΑΕ.
1: Ναι.
0: Στην οποία, από όσο έχω καταλάβει, θα είναι. Πώς το λένε, ρε παιδί μου, του δημοσίου ΑΕ.
1: Α.
0: Αλλά λειτουργικά αυτό, τεχνικά, υποτίθεται ότι θα διευκολύνει τα πράγματα, ώστε να είναι η εκμετάλλευση των χώρων τύπου...
1: Ακρόπολη.
0: Τα αρχαία μας, τέλος πάντων, ότι, θα είναι, ότι θα ξεφεύγει από το δέδαλο της γραφειοκρατίας η εκμετάλλευσή τους.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό είναι το κόνσεπτ.
1: Ναι. Και... Αυτή είναι η μόνιμη υποδόση και δικαιολογία και τελικά δεν αλλάζει τίποτα.
0: Ναι, υπάρχει άποψη, ναι, που λέει ότι, ρε παιδιά, ναι, να τα εκμεταλλευτούμε, ξέρω εγώ, όπως τα εκμεταλλεύονται σε όλο τον πλανήτη. Γιατί η αλήθεια είναι ότι, π.χ., εγώ πριν από 4 χρόνια, 3, πόσα είναι, τον Bruce Springsteen στη Ρώμη, τον είδαμε μέσα σε ένα αρχαίο χώρο. Δηλαδή, τον είδαμε στο παλιό υποδρόμιο, αν θυμάμαι καλά, της Ρώμης, που ήταν ένας μαγικός χώρος. Υπάρχει και άλλη άποψη που λέει ότι δεν πρέπει να τα εκμεταλλευόμαστε για να μην, ξέρω, γιατί είναι δημόσια περιουσία και δεν μπορεί.
1: Καλά,
0: τώρα.
1: Καλά, τι να κάνουμε στην αυλή πάνω στην Ακρόπολη, πούμε, δεν γίνεται αυτό.
0: Θέλω να σου πω.
1: Αν και έχει κάνει ο Σάκης κάτι από κάτω, δεν είχε κάνει.
0: Στο Ηρώδιο είχε κάνει κάτι, μια διαφήμιση είχε κάνει.
1: Ναι, ναι, σωστά.
0: Πάμε στον ελεύθερο τύπο. Τα ποσά για ναι, εφάπαξε 36 ταμεία αποκάλυψη του ελεύθερου τύπου σήμερα. Ενώ στο ριζοσπάστη διαβάζουμε για ακρίβεια και φορολογία στα ύψη και μισθούς στον Πάτο, το κοινό πρόγραμμα όλων των κομμάτων για την επόμενη μέρα. Στην εφημερίδα των συντακτών, ο πολιτισμός άλλο. Ολοκληρώθηκε χθες στη Βουλή το ξεπούλημα της πολιτιστικής κληρονομιάς της χώρας. Πειρά αποσύσσομαι την αντιπολίτευση στο ντροπιαστικό νομοσχέδιο που μετατρέπει τους αρχαιολογικούς χώρους και τα μνημεία σε επιχειρηματικά προϊόντα. Ψηφίστηκε μόνο από τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας.
1: Δυστυχώς δεν χρειάζονται άλλοι.
0: Ναι, ακριβώς. Συγκέντρωση διαμαρτυρία σήμερα στις 6.30 στο Θυσίο για να μην εφαρμοστεί το σχέδιο.
1: Μάλιστα.
0: Στην απογευματινή, ο Μητσοτάκης θέτει το μεγάλο δίλημα των εκλογών. Χθες στη Λέρο, σήμερα στο Αγαθονήσι, ο Πρωθυπουργός. Και στα νέα διαβάζουμε για μυστικό δείπνο για τις εστίες μεταξύ Μητσοτάκη και Ιερώνυμου. Πρωθυπουργός και Αρχιεπίσκοπος συζήτησαν για την αξιοποίηση της εκκλησιαστικής ακίνητης περιουσίας προς όφελος φοιτητών και απόρων. Και τέλος στην Καθημερινή διαβάζουμε ότι δοκιμάζει τα νερά ο Γκουτέρες. Συναντήθηκε με τον Χριστοδουλίδη στο Προεδρικό Μέγαρο στην Λευκωσία. Διαβάζουμε επίσης και για το τυφλό σύστημα ελέγχου στην αλυσίδα τροφίμων.
1: Δηλαδή.
0: Και έλλειψη ενιαίου συντονισμού παρά τις ευρωπαϊκές οδηγίες, συστημικές αδυναμίες, πολυδιάσπαση, αλληλοεπικάλυψη αρμοδιοτήτων. Ελλάδα είσαι.
1: Έτσι.
0: Αυτή είναι η φάση. Θα μπορούσε να το κάνουμε τατουάζ αυτό στη χώρα για το πώς λειτουργεί. Τι άλλο διαβάζουμε. Αυτά μέσα σε άκρες με τα πρωτοσέλιδα μόνο. Θα δούμε και στην πορεία. Κάνα καυτό που λέει ο λόγος τέτοιες μέρες θέμα.

0: Κάποιος εδώ λέει ότι στη Ρώμη ο γιος του πληρώνει πιο φθηνά που είναι Ιταλός. Λέει ο μπαμπάς ο Έλληνας πιο φθηνά. Ε, μας μπέρδεψες. Με ένα γκουγκλάρισμα πάντως που έκανα τώρα εδώ, λέει ότι στην Ιταλία, που είμαστε και ο Ναφάτσα, ο Ναράτσα ως γνωστόν, η τιμή είναι ίδια και για τους ξένους και για τους ντόπιους, γιατί νομίζω είναι οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Κάποιος μας λέει εδώ ότι επειδή είμαστε όλοι μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν μπορούμε να κάνουμε διάκριση στα εισιτήρια μεταξύ ημών και κύμων.
0: Κάποιοι είστε έξαλλοι με όλο αυτό που πάει να γίνει με τα αρχαία μνημεία. Εντάξει, κοιτάξτε, εγώ επί της αρχής, να σου πω την αλήθεια, δεν συμφωνώ, υπό την έννοια ότι δεν έχω καμία απολύτως εμπιστοσύνη ότι μπορεί κάτι να λειτουργήσει σωστά από τους συγκεκριμένους. Αλλά να κάνω λίγο το δικηγόρο του διαβόλου τώρα. Δηλαδή, είμαστε όλοι έξαλλοι με αυτή την είδηση και δικαίως σου λέω εγώ είμαστε έξαλλοι. Στο Καλλιμάρμαρο πάντως γεμίζουμε τις συναυλίες της Βύση και των R.E.M. έτσι. Και το Καλλιμάρμαρο αρχαίο μνημείο είναι. Ε, δεν είναι αρχαίο μνημείο, εφόσον χτίστηκε το 300 κάτι π.Χ. Στο Καλλιμάρμαρο γιατί πάμε στις συναυλίες? Εφόσον είμαστε τόσο κατά της εμπορικής εκμετάλλευσης των αρχαιολογικών μας χώρων, ας πούμε.
1: Εντάξει, φαντάζομαι έχει να κάνει και με το είδος του μνημείου. Θέλω να πω, δεν μπορείς να πας να κάνεις μέσα στον Παρθενώνα.
0: Άστε τον Παρθενώνα συγκεκριμένα.
1: Ξέρω εγώ. Συναυλία, κάποια από αυτά μπορούν. Μαρμάρο είναι αυτό, θέλω να πω. Εντάξει, φτύρω τα μαρμάρα βέβαια. Αλλά...
0: Στο Ηρώδιο δεν έχουμε κανένα πρόβλημα που πηγαίνουμε. Θέλω να πω. Μπορεί κάτι το εκμεταλλεύονται και οι εταιρείες που κάνουν συναυλίες στο Ηρώδιο. Είναι λίγο δύο μέτρα και δύο σταθμά. Καταλαβαίνω το να είμαστε δύσπιστοι το για να μην πω τίποτα χειρότερο με αυτούς.
1: Το θέμα δεν είναι μόνο όμως η εμπορική εκμετάλλευση αυτή καθεαυτή. Μπορεί να μην. Εννοώ είναι ότι ξαφνικά θα διαχειρίζεται την πολιτική κληρονομιά ένα ιδιωτικός φορέας.
0: Ναι, και θα ξεπερνιούνται οι αρχαιολόγοι και όλα αυτά.
1: Ναι, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Εντάξει, γιατί ξέρουμε και πώς λειτουργούν αυτά τα πράγματα. Είναι αυτό που λες. Δηλαδή, αν ήμασταν σίγουροι και είχαμε εμπειρία ότι αυτά πάνε καλά συνήθως, θα μπορούσε όντως να γίνει ένας τρόπος, όπως λες, να παληθεί η γραφειοκρατία και γενικότερα να υπάρχει μια μεγαλύτερη. Αν και δεν καταλαβαίνω γιατί θεωρούμε αυτονόητο ότι οπωσδήποτε η δημόσια διαχείριση πρέπει να είναι χάλια. Οπότε να φέρουμε τις ιδιότητες να τα φτιάξουμε. Δεν καταλαβαίνω.
0: Δεν είναι αρχαίο, λέει κάποιο το Καλλιμάρμαρο. Τι εννοείται εσείς ότι δεν είναι αρχαίο το Καλλιμάρμαρο? Πότε χτίστηκε το Καλλιμάρμαρο? Στη Wikipedia οι πληροφορίες είναι σαφείς. Γιατί ούτε και εγώ ήξερα πότε χτίστηκε.
1: Πότε
0: αλλά χτίστηκε το 329 π.Χ. Τι θεωρείται αυτό? Δεν θεωρείται, ξέρω εγώ.
1: Στο π.Χ.
0: Τι να πω. Μπορεί να κάνουμε και λάθος.

Και μετά γίνανε φυσικά και εργασίες μέχρι να πάρει την τελική του μορφή. Αλλά δεν το λες και προχθεσινό, δηλαδή είναι 2.000 ετών, ξέρω εγώ. Άσε τις αναπαλαιώσεις που μπορεί να γίνανε, ξέρω εγώ, μετά από εκατοντάδες χρόνια ή χιλιάδες από τότε που πέσαν τα μπετά, που λέει ο λόγος. Τέλος πάντων.

0: Εντάξει, το ίδιο λέμε και εσείς που διαφωνείτε. Μην τρελαίνεστε ορισμένοι. Συμφωνώ ότι δεν είμαι υπέρ αυτής της εξέλιξης, γιατί έχει καμία σημασία η γνώμη ημών, αλλά την εκφράζουμε αφού συζητάμε εδώ πέρα. Αλλά δεν είναι κακό να σκεφτόμαστε και με αστερίσκους, ας πούμε, και με δεύτερα, τρίτα επίπεδα. Και άντε, πες το Καλλιμάρμαρο, ήταν μια ενεξελίξη ιστορία που ολοκληρώθηκε, ξέρω, πριν από 150-200 χρόνια. Άντε να πούμε ότι πήρε τότε την τελική μορφή όπως το ξέρουμε σήμερα. Το Ηρώδιο, η Επίδαυρος. Αν πεις γίνεται το Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου, ναι, okay. Ο φόβος ο μεγάλος είναι μην καταλήξουμε να βλέπουμε, ξέρω, στον Παρθενώνα,
1: ναι.
0: Μην βλέπουμε το γάμο της κόρης του τάδε.
1: Ή μην βλέπουμε
0: wine tasting για τους λιμοκοντόρους. Όλα ταξικά χαρακτηριστικά έχουν, κυρία μου. Στον καπιταλισμό ζούμε.
1: Μάλιστα.
0: Τι να κάνουμε.
1: Μάλιστα. Εγώ είμαι. Ξέρεις τι έχει γίνει τώρα.
0: Τι έγινε.
1: Έχει γίνει ότι ήρθε ο Κώστας.
0: Ναι.
1: Μπήκε μέσα.
0: Και έφερε.
1: Την ώρα που μίλησες.
0: Όχι.
1: Και μου είπε ότι φταίω εγώ.
0: Ναι.
1: Που δεν του είπα ότι είναι εδώ η ειδική συνεργάτη ακυρώσεων. Όχι. Φταίς. Δεν φταίω. Δεν του είπαμε την προηγούμενη εβδομάδα ότι από εδώ και πέρα θα είναι συνέχεια κάθε μέρα και δεν ήρθε ούτε την Παρασκευή, ούτε τη Δευτέρα, ούτε την Τρίτη.
0: Έχεις δίκιο, δεν φταίει αυτός.
1: Φταίει αυτός. Πήγαινε τώρα, πες του. Τα έχουμε και διάλειμμα.
0: Άντε πάμε.

0: Λοιπόν, εδώ μας στέλνει μία ακροάτρια, η οποία είναι και τουριστικός πράκτορας, και λέει ότι υπάρχουν αρκετοί χώροι που είναι ιδιωτικοί, όπως π.χ. το Μουσείο της Ακρόπολης. Επίσης, οι μόνοι, λέει, που έχουν έκπτωση στους χώρους είναι οι φοιτητές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άτομα μέχρι 22 ετών. Και κάτι άλλο.
1: Κοντά είμαστε.
0: Στο τσακ.
1: Στο τσακ το φάσαμε αυτή την έκπτωση.
0: Λοιπόν, και κάτι άλλο, λέει. Υπάρχει εισιτήριο.
1: Ναι, ναι.
0: Μιλάμε, κουνήθηκε το κεφάλι μου. Υπάρχει εισιτήριο 5K.
1: Χιλιάρικα.
0: Ευρώ, ναι. Ανά 5 άτομα, ναι. Για είσοδο στην Ακρόπολη ιδιωτικά, πριν και μετά την ώρα ανοίγματος. Το έχω πουλήσει αρκετές φορές σε πελάτες εξωτερικού. Αυτό δεν προκύπτει ως ιδιωτικότητα ήδη. Κατάλαβες.
1: Α,
0: το
1: είναι...
0: ταξικό πράγμα. Να πας χωρίς την πλέμπα.
1: Χωρίς τον
0: και
1: κόσμο.
0: Πας, 5 το οποίο θα είναι μαγικό, έτσι.
1: Ένα χιλιάρικο καθένας.
0: 6
1: δηλαδή.
0: Ώρα το πρωί στην Ακρόπολη, τώρα 6.30 στην Ανατολή, θα είναι ποίημα. Ανέβεις πάνω.
1: Και χωρίς τον κόσμο.
0: Και χωρίς τον κόσμο, βέβαια. Ή να πας στο κλείσιμο, ξέρω εγώ, να τη δει.
1: Ποίηματα πρέπει να έχει και 5.000, θα δώσω συγγνώμη.
0: Έτσι φαίνεται. Έτσι φαίνεται. Λοιπόν, ειρήνη μην και πάμε προς το δεύτερο διάλειμμα. Θυμίζουμε ότι αμέσως μετά θα σας δώσουμε δωράκι βιβλία για το καλοκαίρι.

0: Πάμε λοιπόν για το break. Και αυτό το καλοκαίρι το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας μας δίνει ραντεβού στο Park Your Cinema και στο Park Your Cinema Kids, στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Παρασκευή και Σάββατο αγαπημένες ταινίες προβάλλονται εκεί. Για δεύτερη χρονιά το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας δίνει ενέργεια στις πιο όμορφες καλοκαιρινές στιγμές της πόλης. Να πάτε εγκαίρως και πιο νωρίς και για να πιάσετε θέση και για να απολαύσετε κερασμένο popcorn και για να βγάλετε ένα μυστική φωτογραφία. Αναλυτικά το πρόγραμμα προβολών θα το δείτε στο φυσικοαέριοελλάδος.gr και θα λάβετε και μέρος σε διαγωνισμό για να διεκδικήσετε μεγάλα δώρα.
1: Πρώτο ο παπαγάλος,
0: ναι.
1: Μετά το παιχνίδι στον ήλιο.
0: Μάτσα.
1: Να ξέρεις. Γιατί η αντιλιακή προστασία γίνεται πιο εύκολη όταν τα παιδιά την αγαπούν. Το Ευδέρμα Baby Derm Invisible Application Spray SPF 50 από τη νέα ολοκληρωμένη σειρά δερμοκαλλυντικών προϊόντων της Intermed είναι το διάφανο αντιλιακό σπρέι για πρόσωπο και σώμα που εφαρμόζεται εύκολα σε στεγνό ή και σε βρεγμένο δέρμα. Έχει βιταμίνη C, έχει ενισχυμένο συνδυασμό UV φίλτρων, προσφέρει πολύ υψηλή προστασία και φροντίδα στην παιδική επιδερμίδα και έχει πάνω το παπαγάλο.
0: Λοιπόν, μου στείλε η φίλη ακροάτρια και τουριστικός πράκτορας, μου στείλε το site όπου μπορείς να μπεις για να κλείσεις το πριβέ στην Ακρόπολη, 5.000 για γκρουπ έως και 5 άτομα. Άμα θες, δηλαδή, πας με τη γυναίκα στον άντρα σου και σκάσε ένα τάλερο και είστε δυο σας, ολομόναχοι.
1: Άμα πας και μόνος σου, τα σκάζει τον εαυτό σου,
0: ναι,
1: και άμα σε ενοχλεί και κανένας.
0: Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, δεν είναι... με κάποια πλατφόρμα που τη φτιάξαμε εγώ και εσύ ή κάποιος ιδιώτης, τον από άσχετος που σκαρφίστηκε αυτή την ιδέα.
1: Ναλά.
0: Έχει τη σφραγίδα επάνω Hellenic Republic Ministry of Culture. Κατάλαβες, για να μην λέμε...
1: Πώς θα μπορούσε να το πουλάει κάποιος άλλος αυτό?
0: Θέλω να σου πω, γίνεται υπό την αιγίδα κράτους,
1: ναι,
0: της πολιτείας όλο
1: και
0: αυτό.
1: Και ευτυχώς, γιατί αν είναι να παίρνανε 5.000 και να τα βάζανε στην τσέπη, καλύτερα να πηγαίνουν στο κράτος. Τώρα τα κάνει το κράτος, είναι μια άλλη συζήτηση, μην το πιάσουμε.
0: Άντε, πάμε για διάλειμμα.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.

0: 92,6.
1: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
2: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Α. Η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
3: Καλημέρα! Τι ζέστη είναι αυτή! Κι αργούν και οι διακοπές! Καλημέρα! Τι ζέστη είναι αυτή! Κι αργούν και οι διακοπές! Καλημέρα! Τι ζέστη είναι αυτή! Και αργούν και οι διακοπές.
4: Ποιος είπε ότι το καλοκαίρι κάθε μέρα πρέπει να είναι ίδια? Stoiximan Summer Calendar, με ένα νέο δώρο κάθε μέρα και μοναδικές εκπλήξεις, κάνουν το καλοκαίρι σου μοναδικό. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Στην ελληνική αγορά, τα λογιστικά και φοροτεχνικά θέματα είναι σύνθετα και μεταβάλλονται διαρκώς. Η Revival Consulting Services, με πολυετή εμπειρία και τεχνογνωσία, συνδυάζει ολοκληρωμένες χρηματοοικονομικές υπηρεσίες με την αξιοπιστία εξειδικευμένων οικονομικών συμβούλων. Με στρατηγικό σχεδιασμό και προηγμένα ψηφιακά εργαλεία, αναδιοργανώνουμε τις διαδικασίες της επιχείρησής σας με στόχο την ανάπτυξή σας. Ενημερωθείτε τώρα στο revivalsa.com ή καλέστε στο 210 515 6800 και ανακαλύψτε πώς μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά.

0: Revival Consulting Services, ο σύμμαχός σας στην επιτυχία. Best 92,6.
1: Choose music.
2: Μαμά, τέλειωσε η ζεύρα.
3: Μπαμπά, τελείωσε και ο βάτραχος.
4: Η φροντίδα γίνεται πιο εύκολη όταν τα παιδιά την αγαπούν. Ευδέρμα Baby Derm. Νέα ολοκληρωμένη σειρά δερμοκαλλυντικών προϊόντων για βρέφη και παιδιά σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις με την υπογραφή της Intermed. Με συστατικά υποστήριξης του δερματικού φραγμού, χωρίς σαπούνι, παραμπένς και συντηρητικά. Από τη γέννηση μέχρι την εφηβεία, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο. Ευδέρμα Baby Derm. Από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed. Είναι η απάντηση.

δεν ξεκινήσαμε τυχαία με το Mayonnaise των Smashing Pumpkins από το Siamese Dream, το δεύτερο άλμπουμ των Smashing Pumpkins, γνωστό και μη εξαιρεταίο από τα πιο σημαντικά της δεκαετίας του 90 και όχι μόνο, το οποίο κυκλοφόρησε πριν από 33 χρόνια περίπου, λίγες μέρες νωρίτερα, 27 Ιουλίου, σαν προχθές δηλαδή, συμπληρώθηκαν 33 χρόνια από την κυκλοφορία αυτού του ιστορικού δίσκου των Smashing Pumpkins. Γενικά είμαστε σε περίοδο επετείων, θα μου πεις, δεν γίνεται κι αλλιώς. Αυτές τις μέρες που λέτε συμπληρώνονται και 40 χρόνια, σαν χθες, από την κυκλοφορία του τέταρτου και κατά πολλούς καλύτερου άλμπουμ των, των R.E.M., το Life's Rich Pageant, το οποίο κυκλοφόρησε στις 28 Ιουλίου του 1986. Τι δισκάρα κι αυτή, μιας και τους μνημονεύσαμε τους R.E.M. και μια φίλη εδώ πέρα ζήτησε να ακούσει. Για σένα λοιπόν, φιλενάδα.

0: Τρεις επαιτειακές επιλογές στη σειρά. Ξεκινήσαμε με το δεύτερο δίσκο των Smashing Pumpkins που κυκλοφόρησε πριν από 33 χρόνια. Συνεχίζουμε με τον τέταρτο δίσκο των R.E.M. που κυκλοφόρησε πριν από 40 χρόνια, το 1986. Αυτό που μου χτύπησε περισσότερο, πρέπει να σου πω,
1: ναι,
0: είναι η τρίτη επέτειος που θα ακολουθήσει. Τα άλλα, ρε παιδί μου, εντάξει, τα είχα στο μυαλό μου ότι έχουν περάσει πολλά χρόνια, πάρα πολλά, αλλά συνειδητοποίησα, ακούγοντας τους καλούς συναδέλφους στο Radio 6 του BBC, ότι αυτές τις μέρες, συγκεκριμένα, κάτσε να σου πω ακριβώς, αύριο, 30 Ιουλίου, ναι, συμπληρώνονται 25 χρόνια από την κυκλοφορία του πρώτου ιστορικού άλμπουμ των Strokes, του Is This It, με εκείνη τη φοβερή εξοφυλάρα με τα καλλίγραμμα οπίστια μιας κοπέλας και το μαύρο γάντι, το οποίο εξώφυλλο απαγορεύτηκε όταν είχε πρωτοβγεί, οπότε κυκλοφόρησε το καπάκι με άλλο εξώφυλλο. Ο δίσκος που ηγήθηκε, που έσυρε το χορό της τελευταίας, κατά την άποψή μου, μεγάλης, έτσι, ροκ, όχι επανάσταση ακριβώς, αλλά ροκ μόδας, ας το πούμε έτσι. Τότε που ξανά έγινε cool το νεοϊορκέζικο ροκ και όλοι λέγανε ότι η Νέα Υόρκη των αρχών των Zeros, ας πούμε, είναι σαν τη Νέα Υόρκη των late 70s με το punk κτλ.
1: Και η τελευταία, όχι τελευταία, αλλά από τις μπάντες που μετά γέννησαν άλλες 500 μπάντες.
0: Ακριβώς. Δισκάρα απίστευτη, από τους πιο σημαντικούς ever στην ιστορία της pop και rock μουσικής.

0: Ο επόμενος μύχος και η επόμενη Τάνουλη μετά από 20 χρόνια, ξέρω εγώ, θα μνημονεύουν τραπ. Φαντάζομαι. Γιατί να είναι άλλοι, εμείς θα είμαστε πάλι.
1: Σε 20 χρόνια. Ελπίζω όχι.
0: Δεν θα έχουμε βγει σύνταξη ακόμα, να ξέρεις.
1: Όχι, φιλενάδα. Μην με ξεκινάς τώρα με τις συντάξεις τώρα. Ξέρεις ότι είναι το πιο αγαπημένο μου θέμα.
0: Το αδύνατο σημείο σου και αυτό είναι μείον σου.
1: Ναι, δίσκη και σύνταξη. Αυτά μοιάζουν μόνο.
0: Η Οδύσσια. Και να βρεις σιρήρη IMAX Οδύσσια.
1: Ένα ιστηριάκι IMAX, τα παιδιά.
0: Τόσα σας δώσαμε μέσα στο καλοκαίρι. Σας πήγαμε συναυλίες, σας βρήκαμε φεστιβάλ. Όλα φέρναμε. Κάναμε εδώ πέρα τα ντύλια. Τα ντύλια τα κάναμε. Σας πήγαμε ακόμη και γκορίλας.
1: Και μόμπι σας βάλαμε.
0: Και μόμπι σας βάλαμε.
1: Και γκορίλα σας βάλαμε. Ένα εστιράκι IMAX, δηλαδή ένας να φιλοτιμηθεί να μας δώσει τίποτα. Μπα. Αυτοί είστε, έτσι ξηγέστε τώρα.
0: Αυτοί είστε.
1: Καλημέρα, λέει Μανίνα και Θεοδόση. Σήμερα έχουν επέτειο γάμου οι γονείς μου. Παντρεύτηκαν το 79. Α, σαν και εμένα. 47 χρόνια παντρεμένοι.
0: Παντρεύτηκες το 79 κι εσύ.
1: Όχι.
0: Γεννήθηκες το 79.
1: Όχι, και οι γονείς μου. 47 χρόνια λέει παντρεμένοι, άραγε θα τα καταφέρουμε και εμείς. Θα τα καταφέρετε, γιατί όχι. Είναι μεγαλειώδες, αν κάτσεις και το βάλεις κάτω.
0: Να ζήσουμε καταρχάς μέχρι τότε είναι το θέμα.
1: Θα τα καταφέρεις. Κοίτα, οι γάμοι που κρατάνε τόσα χρόνια και κρατάνε λόγω αγάπης και έρωτα και υπομονής και δεν κρατάνε λόγω βαρεμάρας που να μπαίνεις τώρα στον κόπο να το διαλύεις στο μαγαζί, είναι μια μεγαλειώδης κατάσταση, τη σέβομαι απεριόριστα.
0: Υπεράνθρωποι θα λέγει κανείς.
1: Υπεράνθρωποι, όπως το λες, ναι, κανονικά.
0: Ή σαν το μαραθώνιο ένα πράγμα. Που μπορούν οι άνθρωποι να το κάνουν, αλλά ξεπερνάνε τον εαυτό τους για να το κάνουν. Ναι. Δηλαδή θέλει ψυχή, θέλει κότσια γι' αυτό. Θέλει στομάχι.
1: Ναι.
0: Και μπράβο τους. Και να ζήσουν, εν πάση περιπτώσει, οι γονείς σου και να ζήσετε κι εσείς με τον άντρα σου, τη γυναίκα σου. Δεν ξέρω τώρα, είναι άντρα ή γυναίκα, αυτό που μας θέλει. Με τον σύντροφό σου, εν πάση περιπτώσει.
1: Ναι.
0: Είτε είστε παντρεμένοι, είτε όχι.
1: Πάντως να σου πω κάτι. Επειδή αγχώνεται εδώ, αν θα μνημονεύουν τραπ ένα φίλο, φίλη, τι είναι εδώ πέρα. Μην το δαιμονοποιούμε μόνο και το τραπ. Πια είναι και παλιακό να το δαιμονοποιείς, δηλαδή. Το περάσαμε αυτό το
0: εντάξει, και να σου πω και κάτι. Έχω την εντύπωση, βέβαια. Είμαι και τελείως boomer τώρα, βέβαια, για να πω την αλήθεια.
1: Είσαι boomer, είσαι gen xer, σε παρακαλώ.
0: Ναι. Είναι τώρα, ας πούμε, στην ίδια άνοδο η τραπ. Είναι άλλο ένα είδος πλέον, okay, υπάρχει, είναι στην πραγματικότητά μας.
1: Είναι το είδος.
0: Ναι, αλλά κάπως νιώθω ότι εμείς έχουμε πάψει να ασχολούμαστε. Εννοώ
1: το
0: η μεγάλη.
1: Συνηθίσει
0: η μεγάλη εννοώ.
1: Το έχουμε συνηθίσει.
0: Κατάλαβα, είναι άλλο ένα είδος. Οκ, okay, δεν νομίζω ότι υπάρχει μια. Πάντα υπήρχε ένα τέτοιο είδος που ερχόταν, ερχόταν, παρερχόταν. Οκ, okay, δεν έγινε και τίποτα.
1: Εγώ είμαι full υπέρ του να δημιουργείται. Δεν μ' αρέσει ο ίδιος ο ηθικός πανικός, αλλά όταν δημιουργείται ηθικός πανικός στους μεγαλύτερους για κάτι με το οποίο ασχολούνται οι μικρότεροι, και εννοώ κάτι, δεν εννοώ ναρκωτικά, για μουσική ας πούμε και τέχνη με την οποία ασχολούνται οι πιτσιρικαροί, είμαι full υπέρ. Σημαίνει ότι κάτι κάνουν καλά οι πιτσιρικάδες.
0: Εντάξει, στην προκειμένη περίπτωση δεν θα το έλεγα.
1: Ρε παιδί μου, εντάξει τώρα, ναι, επειδή λένε πέντε.
0: Να πω, ο ηθικός πανικός εδώ είναι γιατί μιλάνε για τις γυναίκες λες και είναι αντικείμενα, και μιλάνε για ναρκωτικά, μιλάνε μόνο για λεφτά, δεν μιλάνε για τίποτα άλλο. Ξαφνικά έχει. Αλλά τι περιμένατε να υπάρχει σήμερα, τη σήμερα ημέρα, μετά από 20 χρόνια κρίσης και ατομικισμού
1: και
0: απόλυτης αποκτήνωσης και απόλυτης μη παιδείας και παρατήματος όλων. Δηλαδή, τι θα έβγαινε, μουσικές που θα εμπνέουν αγώνες και νέες τέτοιες.
1: Επίσης, παιδιά, και η NWA.
0: Θα καθρέφτιζε, όπως είναι λογικό, αυτό που συμβαίνει στην κοινωνία. Που ο καθένας είναι για την παρτάρα του και τα λεφτά μόνο μπορούν να σε σώσουν.
1: Πάντα
0: αυτή είναι
1: έτσι
0: αλήθεια.
1: Ήταν όμως σε ένα βαθμό. Η NWA και δεν ξέρω ποιοι άλλοι, για bitches έλεγαν μέσα.
0: Δηλαδή, όχι, gangsta... δεν είναι το ίδιο. Δεν είναι το ίδιο. Εντάξει,
1: μπορεί να μην είναι ακριβώς το ίδιο, αλλά το gangsta rap υπήρχε πριν από 30 χρόνια. Δεν βγήκανε όλα τα παιδιά που άκουγαν gangsta rap, πρεζέμποροι εκεί έξω και κακοποιητές. Εντάξει, απλά τώρα είναι πάρα πολύ mainstream όλο αυτό με έναν τρόπο.
0: Ναι,
1: και το
0: βλέπεις
1: παντού
0: δεν
1: και δεν το γλιτώνεις, ας πούμε, με τίποτα. Συν το ότι είναι κουραμπιέδες οι περισσότεροι αυτοί που τα φλεξάρουν αυτά τα γκάνια και τα chains και δεν ξέρω τι. Άσε, έτσι. Μην έσκανας απ' έξω το θόρυβο και μας περιμένει και μας δίνει, παιδιά.

0: Είμαι 48, 20 χρόνια παντρεμένη, άλλα 26 μαζί.
1: Όχι, αλλά 26 μαζί.
0: Α, λέω και εγώ ότι από τα δύο είστε μαζί. Τι γίνεται.
1: Φαντάζομαι ευτήριο.
0: Τι παιδικός έρωτας είναι αυτός. Μπράβο, σου λέει τρελαίνομαι με το αγόρι μου. Μπράβο σας, παιδιά. Τέτοια θέλουμε να ακούμε.
1: Να είστε πάντα ευτυχισμένοι. Έχει μείνει καιρό, λέει άλλο η Τραμπ. Δεν ξέρω, φοβάμαι το επόμενο είδος. Όχι, μωρέ, μην το φοβάσαι. Επίσης, παιδιά, μην δαιμονοποιούμε το χάσμα γενεών. Είναι καλό το χάσμα γενεών. Είναι λογικό το χάσμα γενεών. Δεν μπορεί τώρα ένας άνθρωπος 40 και 50 και 55 και 60 ετών να νιώθει οικειότητα με τον τρόπο με τον οποίο διασκεδάζουν ή χαίρονται ή γουστάρουν τα παιδιά 20 και 17 χρονών. Θα ήταν παραφύση αυτό το πράγμα. Δεν
0: κάτι
1: γίνεται.
0: Περίμενε,
1: εκ των πραγμάτων δεν πρέπει κιόλα να σου αρέσει.
0: Όχι,
1: μπορεί τώρα,
0: δεν
1: να...
0: το πιστεύω αυτό με τίποτα.
1: Συγγνώμη τώρα,
0: δεν
1: δηλαδή.
0: Δεν το πιστεύω. Και τα ελληνικάδες ακούνε και Λέξ και μπορώ να τον παρακολουθήσω μια χαρά.
1: Ο Λέξ είναι γέρος πια.
0: Δεν έχει σημασία τον ακούνε 18άριδες.
1: Εντάξει ρε παιδί μου, ναι.
0: Τον και... Τζαούλ τον ακούνε 18άριδες και μπορώ να τον καταλάβω.
1: Ναι,
0: εντάξει,
1: okay.
0: Άρα δεν καταλαβαίνω τι λες, το πιάνω το νόημα. Προφανώς τώρα... υπάρχει ένα χάσμα εκεί και είναι και λογικό να υπάρχει.
1: Ξέρεις ποιο είναι το...
0: Αλλά αν θες να ακολουθήσεις και να καταλάβεις τους πιτσιρικάδες, αν θες να τους ακολουθήσεις και να τους καταλάβεις, αν είσαι μες στα πράγματα, αν έχεις παιδιά και θες να τα ακούσεις, αν είσαι μες στην κοινωνία και ειδικά λόγω και της δουλειάς μας εμείς αναγκαστικά είμαστε, μπορείς να μπει. Όχι να είσαι να κάτσεις με την νεολαία που λέμε. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, αν έχεις καλή διάθεση να καταλάβεις, μπορείς να καταλάβεις.
1: Νομίζω ότι πέφτουμε λίγο θύμα κι εμείς αυτού που λέμε, το οποίο είναι καλό. Ξέρεις ότι οι άνθρωποι πια στα 50 τους και πιάνουν αυτή την ηλικία, γιατί είναι αυτοί που έχουν παιδιά στην εφηβεία, ας πούμε, κατά βάση. 45-50 δεν πες. Αυτό που λέγαμε για τις προάλλες, ότι ο σημερινός 50 είναι σαν τον 80 παλιότερα. Πέφτουμε λίγο στην παγίδα, επειδή μπορεί να ντυνόμαστε μέσα σε άκρες με τα ίδια ρούχα με ένα παιδί που είναι 20 ετών. Και να βρισκόμαστε και σε κανένα μπαρ, πέφτουμε στην παγίδα ότι δεν είμαστε 30 χρόνια μεγαλύτεροι. Και πέφτουμε στην παγίδα ότι μπορούμε να αντιληφθούμε ακριβώς τον τρόπο με τον οποίο, το πρίσμα μέσα από το οποίο βλέπουν τον κόσμο. Δεν είναι το ίδιο. Δεν μπορεί να είναι το ίδιο. Γιατί άλλα βιώματα έχουμε. Εμείς έχουμε 30 χρόνια στην πλάτη μας παραπάνω από αυτούς. Οπότε ας επιτρέψουμε στους εαυτούς μας να μην κατανοούμε ακριβώς τα παιδιά. Δεν είναι και τόσο κακό. Καταλαβαίνω, μάλλον μπορώ να αντιληφθώ. Όχι ακριβώς στο μέγεθος του το άγχος που μπορεί να έχει ένας γονιός για το παιδί του. Φαντάζομαι ότι είναι ανίποτο το άγχος αυτό. Αλλά ας επιτρέψουμε και το χάσμα λίγο να υπάρχει.
0: Ναι, θα το επιτρέπουμε το χάσμα. Απλώς ακριβώς όταν είσαι γονιός, πρέπει να κάνεις αυτή την προσπάθεια.
1: Σίγουρα, ναι, ναι. Δεν
0: πρέπει να την κάνεις και γίνεται. Μέχρι ένα σημείο. Μέχρι ένα σημείο γίνεται. Μπορείς να καταλάβεις τουλάχιστον γιατί. Δεν λέω να γουστάρεις με τον ίδιο τρόπο, ούτε να λες κι εσύ. Είναι όπως αν να σ' αρέσει να βλέπεις Peppa Pig. Δεν θα είναι το αγαπημένο, δεν θα βάζεις Peppa Pig, αλλά μπορείς να διασκεδάσεις λίγο μαζί της όσο
1: πάντως,
0: χρειάζεται.
1: Και με το Voodoo Ray που ακούμε τώρα, που του έγινε μεγάλο και τρανό αυτό το τραγούδι την εποχή που τα κουμπιά. Ξέρετε όλοι ποια κουμπιά τα κατέβαζε ο κόσμος. Του Πουκαμίσου. Και αυτό το τραγούδι τότε ηθικό πανικό δημιουργούσε. Το Voodoo Ray που είναι, θεωρείται τώρα και είναι κλασικό τραγούδι. Ας έχουμε και αυτό το πρίσμα, δηλαδή τη μεγαλύτερη εικόνα. Και η Nirvana ηθικό πανικό δημιουργούσαν. Και οι Public Enemy ηθικό πανικό δημιουργούσαν. Άσχετα αν ήταν όντως πολύ καλύτερη η Public Enemy από τους εδώ πέρα σαρδανάπαλους που λένε για τα γκάνια και τα chains, ας πούμε, και δεν ξέρω τι. Τέλος πάντων, μεγάλη κουβέντα. Πάμε και για διακοπές τώρα.
0: Πάμε για διάλειμμα.
1: Ακούστε τι θέλετε, σωστά.
0: Όχι, δεν πάμε ακόμα για διάλειμμα. Πάμε
1: για διάλειμμα. Το τρίτο και τελευταίο.

0: Βέβαια, ένας φίλος εδώ δίνει και μια σωστή παράμετρο. Μπράβο που μας διέφυγε. Επειδή ανέφερα τους NWA και λοιπά, τους γκάγκστα της Αμερικής. Το πιο ενοχλητικό ίσως να είναι το εξής, ότι η συντριπτική πλειοψηφία όσων τουλάχιστον σε mainstream επίπεδο στη χώρα μας, και φαντάζομαι τα ίδια θα είναι και στην Ισπανία και στην Ιταλία και παντού, το παίζουν ότι είναι from the hood και ghetto power και δεν ξέρω εγώ τι, είναι κάτι κουραμπιέδες. Οι NWA είχαν μεγαλώσει όντως τα ghetto.
1: Συγγνώμη, μισό λεπτάκι. Οι NWA, ναι, αν δεν κάνω λάθος, δεν φλεξάρανε λεφτά.
0: Πάντα αυτό ήταν το κόνσεπτ. Θέλουμε λεφτά, γκάνια.
1: Θέλουμε λεφτά.
0: Και να κάνουμε κακό στους μπάτσους, λέγαμε.
1: Θέλουμε λεφτά γιατί έχουμε μεγαλώσει στη φτωχογειτονιά, στο γκέτο κτλ. Εδώ πέρα όλο το ζήτημα γυρνάει γύρω από το ότι φλεξάρω το πόσα λεφτά έχω, φλεξάρω το πόσες γυναίκες έχω. Έπαιζε, αλλά με ένα πιο πολιτικό τρόπο. Υπήρχε ένα αίτημα άλλου τύπου, νιώθω. Τώρα, εντάξει, βλέπεις και από τον τρόπο που μιλάνε αυτοί οι άνθρωποι και εκτός μουσικής.
0: Να μην προσπαθούμε βέβαια ότι υπάρχει τραπ και τραπ, έτσι. Υπάρχει το τραπ το μεν και υπάρχει και το τραπ το δε, που είναι πάρα πολύ true, λένε όσοι έχουν εντρυφήσει στο ζήτημα. Άλλος λέει εδώ, και ο πατέρας μου λέει, ακούει χρόνια ρεμπέτικα που η στίχη είναι για φούντα, πρέζα και κουτσαβάκια. Σωστό και αυτό. Και αυτά ηθικό πανικό δημιουργούσαν τότε. Μήπως τελικά τα ρεμπέτικα δεν είναι το ελληνικό blues, αλλά ήταν το τραπ της εποχής τους. Τροφή για σκέψη.

0: Πάμε για διάλειμμα λοιπόν. Τράπερ.
1: Πάμε για διάλειμμα. Το ήξερε εσύ, αν και το έχω πει άλλε 120 φορέ, ότι ένα κουνούπι μπορεί σε 1,5 λεπτό να ρουφήξει έω και 3 φορέ το βάρο του σέμα.
0: Ομολογώ πω το έχω μάθει πια.
1: Το έχει μάθει.
0: Ναι, έχει μπόλια.
1: Έχει μάθει να παίρνει ρεπέλ σπρέι για να κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες που είναι και άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, σαν και σένα.
0: Έχει
1: Μωρά.
0: Μπει στη λίστα των αγορών για τη βαλίτσα των διακοπών.
1: Είσαι ενημία ακόμα. Δεν είμαι καλά.
0: Δεν είναι,
1: δεν είμαι καλά. Είμαστε στα τελευταία μου.
0: Φλιπάρει τώρα η φάση. Βγαίνει με κόκκινο δικιά μου.
1: Τη στρομφήσαμε γενικά. Από τη Unifarm είναι το Repel Spray. Το βρίσκεται στα φαρμακεία και το παίρνετε για να μην σας φάνε τα κουνούπια.
0: Και όσον αφορά τις δύο ταινίες που προβάλλονται την Παρασκευή, μεθαύριο δηλαδή, και παραμεθαύριο το Σάββατο στο Park Your Cinema και στο Park Your Cinema Kids, στο ξέφατο του Κέντρου Πολιτισμού, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, εκεί που μας προσκαλεί το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας, είναι η εξής. Την Παρασκευή έχουμε την ταινία 8 γυναίκες, η απολαυστική αυτή μουσική ταινία μυστηρίου του Φρανσουά Οζόν. Μεγαλικό κινηματογράφο τώρα, δεν χάνεις σε θερινό. Και το Σάββατο, πρωτομηνιά, έχουμε παιδική ταινία Τον Απίθανο Μωρίς.

0: Choose music.
1: Choose best.
2: Once you walk the road, everything becomes clear.
1: 92,6.
3: Τα ταχύπλοα της Seajets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
4: Όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
3: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της Seajets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
4: Και οι επιστροφές.
3: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
4: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
3: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις Seajets. Και γρήγορα και οικονομικά. Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
5: Αν μπορούσα να διαλέξω πού και πότε θα γεννηθώ, δεν θα προτιμούσα κάτι διαφορετικό. Σημαίνει ότι οι συνθήκες ήταν ιδεώδεις. Σημαίνει απλώς ότι με έπεισαν πως ήταν. Με την αγάπη τους.
6: Χρήστος Χωμενίδης, 13. Μια βουτιά στα πρώτα 13 χρόνια της ζωής του. 13. Το νέο βιβλίο του Χρήστου Χωμενίδη. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη.
7: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας, καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
8: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
9: Νέο καλοκαιρινό κόμπο από τη Fanta. Τραγανό, απολαυστικό και δροσερό. Τώρα με αγορές Fanta έχεις δώρο τα τσακίρις τσίψου. Μην το χάσεις. Ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και με αγορές σε επιλεγμένες συσκευασίες Fanta. Μάθε περισσότερα στο coca-cola.gr.
1: Best 92,6.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν στην τελική ευθεία της προ-προ-τελευταίας εκπομπής της σεζόν.
1: Ξεχάσαμε όμως, το ξεχάσαμε. Το αφήσαμε τελευταία στιγμή τα βιβλιαράκια.
0: Για να κορυφωθεί η αγωνία. Λοιπόν, έχουμε για εσάς σήμερα δύο βιβλία, δύο μυθιστορήματα να κληρώσουμε. Θα τα πάρει ένας νικητής ή μία νικητρία και τα δύο μαζί. Θα πρέπει να έρθει για να τα παραλάβει ο νικητής από το κτίριο των Αττικών Εκδόσεων εδώ στο Μαρούσιο που στεγάζεται ο Best. Οπότε για να τα κερδίσετε, τι
1: θα πρέπει να
0: κάνουμε.
1: Απαντήσετε μία ερώτηση και πάλι.
0: Τη δυσκολεύει τη φάση, να ξέρετε. Εγώ σας είπα για τον Πάπα χθες.
1: Εντάξει, δεν τη δυσκολεύω.
0: Ένα κουκλάρισμα μακριά είναι.
1: Όλα είναι ένα κουκλάρισμα μακριά. Σωστά. Πριν. Όλα ένα κουκλάρισμα μακριά πριν. Okay. Να ξέρετε τι εννοούσα. Κάποια στιγμή μπορεί να βγει. Ναι. Μια ερμηνεία. Λοιπόν, θέλουμε να μας πείτε, καταρχάς, στέλνετε βιβλία, κενό, την απάντηση στην ερώτηση που θα σας κάνω αυτή τη στιγμή. Όνομα και τηλέφωνο. Σωστά.
0: Στο live θες 24 και
1: mail. Όχι, δεν θες mail. Μόνο τηλέφωνο. Θέλουμε το όνομά σας στο live 24. Μην στέλνετε στα άλλα social. Στο live 24 θα μας απαντήσετε την εξής ερώτηση. Σε ποιο κομμάτι του Morrissey, σας βοηθάω, σας λέω και τον καλλιτέχνη, βρίσκεται ο γνωστός στίχος για τα βιβλία που στον οποίο αναφερθήκαμε πολλές φορές και εμείς εδώ. Βάλαμε και ως μουσική στα stories που ανεβάσαμε για τα βιβλία και λέει «There's more to life than books, you know, but not much more».
0: Ακριβώς.
1: Ποιο κομμάτι του Morrissey είναι αυτό? Βιβλία. Την απάντηση, όνομα, τηλέφωνο, στέλνετε στο Live 24 και η ειδική συνεργάτρια κληρώσεων θα έρθει να πει το μαγικό νούμερο και θα κερδίσει κάποιος κάποια και θα έρθει να πάρει εδώ τα βιβλιαράκια του να κάνει ωραία τις δικοπές του. Πάπα, τα λέω καλά, τα εξηγώ ωραία.
0: Τα εξηγείς πάρα πολύ ωραία.
1: Πολύ ωραία.

0: Λοιπόν, χαμούλης εδώ πέρα με τα μηνύματα, το βρήκατε πολύ και πολλές.
1: Έχουμε πάλι κάποιον βέβαια που όλοι το έχουν βρει.
0: Ναι.
1: Αλλά ένας έχει πει το Mr. Shankly.
0: Franklin
1: Mr. Shankly.
0: Όχι, όχι.
1: Δεν είναι αυτό. Η σωστή απάντηση είναι το Handsome Devil. Και έχουμε εδώ από ποιο νούμερο μέχρι ποιο νούμερο πρέπει να πει.
0: Είναι συνολικά 43 οι σωστές απαντήσεις. Οπότε, Αγγελική, πρέπει να μας πεις ένα νούμερο από 1 έως το 43.
1: Καλωσορίζουμε εδώ την ειδική συνεργάτρια κληρώσεων. Περίμενε, δεν έχεις μικρόφωνο. Ένα λεπτερόλεπτο. Δώσε μας λίγο χρόνο. Θα μας πεις ένα νούμερο. Χωρίς να κοιτάς την οθόνη. Πες μας. Ένα νούμερο.
2: Σκέφτομαι.
0: Α, σκέφτεται κιόλας. Θέλει το χρόνο.
2: 3.
1: Το νούμερο 3. Μήπως έχεις να προτείνεις κάποιο βιβλίο εδώ στα παιδιά που μας ακούνε?
2: Όχι.
1: Όχι. Ναι.
0: Καλά, μας χωρίς. Λοιπόν, το νούμερο 3, κάτσε, είναι εύκολο να το βρούμε. Κερδίζει ο Ιάσον Αθανασιάδης.
1: Αχα.
0: Που το τηλέφωνο του λήγει σε 687. Οπότε θα στο ζητήσουν το τηλέφωνο σου. Ιάσον, μην έρθει κανένας άλλος να το πάρει. Κτλ. Σε καλή μεριά, καλή ανάγνωση. Θα σε περιμένουν τα βιβλία στην γραμματεία των Αττικών εκδόσεων. Αμέσως μετά την εκπομπή θα τα αφήσουμε εκεί. Οπότε έρχεσαι και τα παίρνεις όποτε θέλεις.
1: Αύριο και άλλα βιβλία.
0: Αύριο και άλλα βιβλία και μεθαύριο.
1: Πότε θα είναι το δικό σου βιβλίο?
0: Τι μέρα είναι σήμερα?
1: Τετάρτη. Θα είναι αύριο, θα είναι την Παρασκευή.
0: Την Παρασκευή, μωρέ,
1: την Παρασκευή. Θα κλείσουμε με δύο βιβλία του Θεοδόση. Οπότε εκεί την Παρασκευή θα γίνει χαμός.
0: Βέβαια.
1: Το θέμα είναι να μας έφερες και κάνα από τα παλιά.
0: Μπα, γιατί έχω νομίζει.
1: Γιατί κανείς δεν τα βρίσκει. Ένα κρατωτό σόου. Έχω ένα στο σπίτι, θα το βγάλω στη μαύρη αγορά. Θα το πουλήσω στο Vinted.
0: Δώσε κάτι, άμα βγάλεις. Λοιπόν, ευχαριστούμε παιδιά για τη συμμετοχή. Αύριο συνέχεια στο Γαϊτανάκι των βιβλίων.

0: Οι εκπομπές, καλέ, που ρωτάτε συνεχώς, ανεβαίνουν, εννοείται, το έχει αναλάβει αυτό το δύσκολο ρόλο η Μανίνα και τις ανεβάζει στο
1: Mixcloud. Είναι στο προφίλ του Best, το official του Best, που υπάρχουν και άλλες εκπομπές, αφιερώματα και τα λοιπά από το σταθμό. Και οι δικές μας ανεβαίνουν καθημερινά. Αυτή τη στιγμή έχει ανέβει και η χθεσινή. Το απόγευμα ή αύριο το πρωί θα ανέβει και η σημερινή. Γενικώς με αυτή τη διαφορά, συνήθως ή το απόγευμα ή την άλλη μέρα, ή μαζεύονται 2-3 και τις ανεβάζουμε μαζί, αναλόγως το φόρτο εργασίας της υπόλοιπης μέρας. Πάντως εκεί είναι, αυτή τη στιγμή είναι updated, fully updated.
0: Πάρα πολύ ωραία.
1: Οπότε μπορείτε να πάτε και να ψάξετε και τις παλιότερες, αν θέλετε κάποιο αφιέρωμα. Όταν είναι αφιερώματα ή συνεντεύξεις, υπάρχουν και στον τίτλο. Okay. Οπότε μπορείτε να τις αναζητήσετε και έτσι.
0: Τέτοια τάξη, τέτοια αλφαδιά.
1: Τέτοια αλφαδιά.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα, παιδιά. Αύριο και πάλι εδώ, εννοείται, στην πρώτη τελευταία εκπομπή της σεζόν, και με περισσότερα βιβλία να κληρώσουμε. Και η Μαρία έρχεται να σας αναλάβει από λεπτό σε λεπτό. Άντε, καλημέρα.
1: Yeah.

0: 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπίρι-μπίρι νερό, μπίρι-μπίρι έντονη άσκηση, μπίρι-μπίρι αφυδάτωση, μπουρουμπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπουρουμπούρου αντοχή, μπίρι-μπίρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναβράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες Dextrose και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις: λεμόνι, πορτοκάλι και ράσπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
1: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
2: Η ώρα είναι 10.
3: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.

0: 92,6.
1: The Best in Sports με την υποστήριξη της Bet365.
2: Ο Λόβρο Μάγερο, διεθνής Κροάτης χάφ, είναι ο εκλεκτός της ΑΕΚ για τη μεσαία γραμμή των πρωταθλητών. Σύμφωνα με πληροφορίες, η Ένωση και ο αθλητικός διευθυντής της Χαβιέρη Μπάλτα βρήκε τη χρυσή τομή στις επαφές με τη Βόλφσμπουργκ και βρίσκεται πλέον στα τυπικά από την ολοκλήρωση της ακριβότερης αγοράς της ιστορίας της, αφού αυτή αναμένεται να κοστίσει 6 εκατομμύρια ευρώ. Όσον αφορά στον ίδιο τον ποδοσφαιριστή, θα υπογράψει συμβόλαιο 4 ετών.
1: The Best in Sports με την υποστήριξη της Bet365.
3: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
4: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
3: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
4: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: The Travel Manifesto. Η χαρά της ζωής ταξιδεύει.
6: Γεια! Είμαι ο Γεώργιος Καράμπελας και είμαι στο Δουβλίνο. Καλύτερο μέρος να σκεφτώ δεν μπορώ από το Trinity Townhouse. Σε αυτή την πόλη εξάλλου όλα γυρίζουν γύρω από την Αγία Τριάδα, το μόνιμο κολέγιο, η βιβλιοθήκη, ο Μπόνο. Οι Γεωργιανού ρυθμού γραμμές δίνουν ένα στυλιζάρισμα που πολύ μου πάει. Η Ιεροσιλία. Πρώτον, να πιεις οτιδήποτε άλλο από ένα πάιντ μαύρη. Εδώ ξεχνάς τα λονδρέζικα φασέικα τύπου μικροζυθοποιίες Camden Hells. Hells, πιπέρι στο στόμα. Σε μια χώρα που έχει μάστιγα με τα θρησκευτικά της πάθη. Και δεύτερον, να μην επισκεφτείς το Guinness Storehouse για όλα τα τρίβια της ιστορικής ραχοκοκαλιάς της Ιρλανδίας. Παίζει και η σειρά τώρα στο Gravity Bar Θέα 360. Στη Merion Square υπέροχο το έτο, απλό ντεκόρ και πώς να το πω, αναπαυτικό στο μάτι, όπως και η κουζίνα του. Στη Drury Street, ανεξάρτητες μικρές μπουτίκ, Om Diva και Jenny Vander, οι αίρες του vintage. Το Industry & Co, ένα

0: Καυσμένο lifestyle μαγαζάκι, αν και εδώ λίγη πέραση έχουν τα περί lifestyle. Το Temple Bar πραγματοποιεί αυτό που υπόσχεται, μια περιοχή για nightlife. Το Vintage Cocktail Club είναι ένα cool speakeasy, chic θα το έλεγα, με κόκκινο βελούδο και ριγέτα πιτσαρίες. Garmin Fenix 8 Multisport GPS BE Limitless. Όχι μόνο το εργαλείο που θα σας βοηθήσει να κατακτήσετε το άθλημά σας, συνδέστε το με το smartphone σας για κλήσεις από τον καρπό και φωνητικές λειτουργίες με το ενσωματωμένο μικρόφωνο και ηχείο. Δείτε έξυπνες ειδοποιήσεις στην εντυπωσιακή οθόνη του και πληρώστε ανέπαφα με Garmin Pay.
1: Travel safe, stay safe. Τα μεγαλύτερά μας ταξίδια δεν τα έχουμε κάνει ακόμα.
2: Best.
3: Choose music.

0: Salut, vous êtes en train d'écouter Agoria, vous êtes sur Best Radio, on est tous avec vous.
1: Oh Agoria, εδώ είμαστε στον Best, Τετάρτη 29 Ιουλίου. 2 και σήμερα για τη λήξη της σεζόν, αυτής της ραδιοφωνικής σεζόν που περάσαμε τόσο όμορφα παρέα, έντονα, με απέραντη ευγνωμοσύνη απέναντί σας και την υπόσχεση όσο περνά από το χέρι μας να συνεχίσουμε έτσι και πιο πάνω, αν γίνεται. Θέλω να αφιερώσω τη σημερινή εκπομπή στο Φίλιππο, την Αναλίζα και το Ματέο, ξέρετε εσείς. Φτερά, φτερά. Guten Morgen από που είσαι Λέρτη μου, στο Μόναχο, Καύσωνας. Σήμερα λέει γραφείο στο air condition για επιβίωση, στείλτε μας στίγμα, χαμός γίνεται με τις φωτιές και στην Πάρο χαμός, στείλτε μας γιατί ναι, η φάση είναι εδώ, ο κόσμος καίγεται. Μήνυμα που ήρθε 10 παρά 6. Αυτό που μου αρέσει στον Best είναι ότι οι ακροατές έχουν φοβερό επίπεδο. Πιστοποιώ. Αν και η μουσική του σταθμού είναι ηλεκτρονική, όχι πάντα, όλοι έχουν γενικές μουσικές γνώσεις. Αυτό οφείλεται φυσικά στους παραγωγούς, όχι πάντα. Αλλά μπορεί και ναι. Σας ευχαριστούμε. Τα λέμε μέσα στο Λεύ 24. Τα social εδώ για εσάς. Μπέστε 926.gr το site. Κωστή στο Λονδίνο, Λάμπης Λάμπης. Αρχιτεκτονική κήπου στα καλύτερά της βραβευμένη. Θα δώσω info πιο μετά. Γεια σου Νικόλα στην Τοσκάνη, Πανούλη στο Βραχάτι, D-Beat. Γενεθλιάζει σήμερα κι άλλες δύο μου λέει.

καλημέρα απόψη. Γεια σου Μιλτίνιο. Σήμερα παιδιά είναι η Παγκόσμια ημέρα Τίγρης, με στόχο την προώθηση ενός παγκόσμιου συστήματος για την προστασία της. Απειλείται με αφανισμό πανέμορφο ζώο. Δυνατό. Ένα. Αυτή η μέρα καθιερώθηκε το 10, τώρα πρόσφατα σχετικά, με απόφαση της συνάντησης κορυφής για την Τίγρη. Συνήλθε στην Αγία Πετρούπολη υπό την αιγίδα του τότε Πρωθυπουργού της Ρωσίας. Πιανού, για να σε δω. Βλάντιμιρ Πούτιν. Και εμείς πάμε σε καθαρό αίμα 80's με Eye of the Tiger. Μπορεί να μην είναι Πέμπτη, αλλά κολλάει με την μέρα αυτή την παγκόσμια. Πολιτιστικές ανορθόγραφο από χαροκόπιο ΑΕ.

Να, εδώ εύχεστε χρόνια πολλά στον ένα και μοναδικό τίγρη Παρτσαλάκη. Κάποιοι μπορεί να μην το πιάσουν. Γεια σου Παναγάγγελε, ψηλή άμμο στην Νάξο συντονισμένη. Θυελώδεις οι καλημέρες που στέλνει. Στείλτε μας στίγμα με τη σκέψη μας, τις σκέψεις μας την Παρό. Που δοκιμάζεται, ναι, τα σουλή. Εδώ ο κόσμος καίγεται. Και καθώς η σεζόν η ραδιοφωνική τελειώνει, έχουμε σημειώσει κομμάτια που έχετε ζητήσει κατά καιρούς. Έχουμε καιρό να ακούσουμε το μου, yeah. Σε αυτό το αξεπέραστο remix του Black Coffee αναμένεται και στην Αθήνα. Έχει ερμηνείες και στη Μύκονο. Με ασφάλεια, παιδιά, αυτή είναι η λέξη κλειδί. Με ασφάλεια να γίνονται όλα. Εν πλώ Αντώνης, Μαρίνα Λίμου. Γεια σας το κρου. Ένα και ό,τι πιο απίστευτα υπέρ μονάδικο, μαγευτικό και τρομακτικά λιόλουστο. 32 βαθμοί στον Τράχτεν. Λιώνει, Γιάννη μου. Λιώνει. Γιάννη.

το προηγούμενο για το Μάταιο που είναι 10, το Eye of the Tiger. Έτσι για να μπαίνεις στο κλίμα από νωρίς. Μπράβο μπαμπά και μαμά. Παναγάγγελα, άκου τι σκέφτηκε τώρα εδώ Σατανάς. Καλημέρα λέει από Σταύρα Χιμίδη. Έλα. Σήμερα γιορτάζει ο Καλίνικος. Χρόνια πολλά και η Καλινίκη. Σαν σήμερα γεννιέται ο Μίκης Θεοδωράκης. Αναπαύεται στο Γαλατά Χανίων. Το 1925.

Κωστή μου, LA, λαϊκή αγορά δηλαδή. Το καπετάν Μαρία μου αρέσει πολύ. Να περάσετε τέλεια με τα νύψια, την αγάπη μου. Είναι ωραία τα μηνύματα, αλλά όταν βλέπουμε και τα πρόσωπα,

0: Παιδιά, δεν κάνω live στα social, αλλά παίζω μουσική εκεί έξω. Οπότε, όποτε, οπότε. Αχα, αυτή είναι η ελληνική γλώσσα. Σας βγάζει ο δρόμος, μπορούμε να τα λέμε διαζώσεις μετά μουσικής. Βραδάκι, λευκαδάρα, επιτέλους, λέει το Λενιό. Αν τα καταφέρω, μακάρι, την αγάπη μας στη Λευκάδα, και είναι και ο Χριστόφορος με το Θησέα και τη Σοφία. Γεια σας το Λέιντεν Τέναρο, Αίγιο, Εφήρα Ηλίας, γεια σου Σάβα. Σας το αφιερώνω το Light of Day, και κυριολεκτικά και σημειολογικά, μεταφορικά, παραφορκούβα που έρχεται κι αυτός στο remix. Τα λέμε σε λίγο.
1: Hi, this is Papa Kuba. You're listening to Best Radio 92.6.

0: Στο δρόμο όλοι κινούνται, κάποιοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 120 M Sport για να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ με M Sport πακέτο εξοπλισμού και αυτόματο κυβότιο. Κλείσε σήμερα ένα test drive στις Πανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό έτοιμο παράδοτων αυτοκινήτων. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
1: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
2: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
3: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Band. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
4: Έλα, αλλαγή! Δεν πετάγεσαι σε μια AutoPlus να αλλάξεις πλατοκαθίσματα?
5: AutoPlus. Και αυτό το καλοκαίρι για όλα τα αξεσουάρ είναι φαβορί. AutoPlus. Πού αλλού να πας?
4: Δεν παίρνεις και καμιά κουκούλα.
5: Σωστός ο παίχτης.
6: Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.

παιδιά, με αυτά που λαμβάνω καμιά φορά, αναρωτιέμαι αν είμαι ένα Παναγιωταρέα. Σε ένα μουσικό ραδιόφωνο. Είναι τόσο πολλά τα δυσάρεστα. Ξέρω ότι σας τη χαλάω, δεν θέλετε να ακούτε τέτοια, και ειδικά πριν το τέλος σεζόν, με τις φωτιές, με τις εικόνες αυτές. Χθες τα παιδιά που ήταν στο Μπορντό, ο Φίλιππος, η Αναλίζα και ο Ματέο, μου έδειχναν βίντεο από τη στιγμή της απίστευτης κατάστασης εκεί. Εξωπραγματικά πράγματα. Εδώ. Να ανέβουμε ψυχολογικά θέλουμε όλοι. Τελειώνει ο Ιούλιος και υπάρχουν υποχρεώσεις πολλέ. Υποχρεώσεις είναι πολλέ. Γι' αυτό ας αφήσουμε τη φαντασία μας να πάει κάπου πολύ καλά. 4.53 καλά, Γιώργη.

Εντάξει, έχει χτυπήσει κι άλλο LA, λέει και η αγορά. Αργύρι, πού είσαι, παιδί μου, σε ποια περιοχή έχει τον καλύτερο πάγκο? Μου στέλνει φώτο με τα πεπόνια. Πάμε, για πάμε λίγο, μου λέει, γιατί το πεπόνι παγώνει. Δεν πολύ παγώνει με το σιζέστα, αλλά ναι. Αυτό που λέει το κομμάτι με τη φαντασία, όλα μπορούν να συμβούν και τη μουσική. Μαριζάκι, ακούς μπες το αυτοκίνητο, σε λατρεύει ο μπαρμπέρι σου. Και μπράβο σας. Γεια σας στην Οξφόρδη, γεια σου Θάνο και Αθανασία.

0: το αφαιρώσουμε σε βούλες. Τι παράληψη ήταν αυτή. Εύη Σιδηροπούλου. Εύη στο Υπέθα. Όταν είσαι στην Ικαριά, τα ξεχνάς όλα. Τις αγαπημένες παρασκευούλες που είχαν την τιμητική τους. Πότε ήταν, την Κυριακή?
1: No.
0: Πω πω, ένα ταξίδι ρε παιδιά, η εκπομπή μέσω των δικών σας φωτογραφιών. Α, Χαίροντας ποταμός, τι ωραία. Ευχαριστώ Βασίλη, γεια σου μπίλη μου. Μαζί ανοίξαμε τη σεζόν, μου λέτε, μαζί την κλείνουμε. Χρήστος προς Κατερίνα από τα γραφεία πολυεθνικών. Προς Κατερίνα ή προς Κατερίνη?

Ωραίες μουσικές λειτουργούν ακόμη περισσότερα σε ακραίες συνθήκες. Το νου αν μας ακούτε από Κρήτη κάτω και γενικώς, γιατί ο καιρός αυτός ευνοεί τις φωτιές. Γεια σας την Αύπακτο. Γεια σας Αντώνη και Φώτη μου, την αγάπη μου. Η μοναδική πινακίδα μας λέει ο Σάββας που είναι επαγγελματίας οδηγός βαρέως οχήματος. Η μοναδική πινακίδα σε όλη την Αθήνα, προσοχή, κίνδυνος από πλημμυρικά φαινόμενα, είναι μπροστά σε ένα σούπερ μάρκετ. It's a manifesto. It's our homage to the eternal bond that music can forge between souls. A testament to the idea that despite our differences, there exists a universal language that unites us all in harmony and understanding.

0: will hear the echo of your own solitude. In the chaos of life, what we build together between human beings gives our stories meaning, hope, and brightness. Real friend will make you feel that forever you are not alone anymore.
1: Ακόμα λέει δεν έχεις φύγει. Πότε σταματάς για να απολαύσουμε το σταθμό? Τρία ερωτηματικά. Πήγα να πω θαυμαστικά. Την Παρασκευή τελευταία μέρα. Και καλή σας απόλαυση. Έτσι θα είναι το 10-12, just like a melody. Σας το αφιερώνω. Χρόνια πολλά στον Νικόλα, που σπάτα θα καταλάβει, λέτε.

Πόπο, έχεις πάρει πάρα πολλές απαντήσεις, παιδιά, ευχαριστώ, ε! Σούργελο λέει, μεγάλο είσαι, πολλά θαυμαστικά. Γιατί? Αγάπη, ωραία. Με εκφυλίσει και αυτό, αγάπη μόνο για ιδίες. Θα τα εννοούμε τα πράγματα. Λέγαμε χθες για το αρχαιολινικό, δεν κακό να μιλήσει καλού. Επισημαίνω ότι οι αρχαίοι χρησιμοποιούσαν και το αντίστροφο και το ανάποδο. Και ουδέν καλό να μην γες κακού. Τα καλά. Τα χαζοτρόλς. Ποιος μπει. Γεια σου, Ανιτάκη, παιδιά, ευχαριστώ. Κουβέντα να γίνεται είναι μωρέ. Γι' αυτό τα λέω και εγώ.

Καλημέρα, καλησπέρες. Το κολλητό μίμι που ακούει στο Σίδνεϊ. Ένας μήνας για Ελλάδα. Νόστος, νοσταλγία. Θα ξεχάσω εγώ τα ξαδέρφια από τη Μέλμπορν που από τη χαρά τους ο Μάνι από τη χαρά τους που έφτασαν στην πατρίδα έπαιζα εγώ μουσική, ήρθαν, ήπια κανένα δυο μπουκάλια γιατί είναι πότης και μπήκα μετά στο αυτοκίνητο, οδηγούσα εγώ και μου άφησε ωραιότατα δείγματα DNA. Την αγάπη μου δεν ξέρω αν ακούτε παιδιά, ως το διάλειμμα των 11, all right. Α, ναι.

0: ώρα. Είναι 11.
1: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.

0: 90,6.
1: Υπάρχουν διαδρομές που απλώς τις ακολουθείτε. Υπάρχουν όμως και διαδρομές που σας εκφράζουν. Το νέο Jeep Compass είναι σχεδιασμένο για κάθε προορισμό με την ποιότητα και τον αυθεντικό χαρακτήρα της Jeep. Αποκτήστε το νέο Jeep Compass ετοιμοπαράδοτο στη Βελμάρ με όφελος έως 3.500 ευρώ και 8 χρόνια εγγύηση. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Νέο Jeep Compass. Η διαδρομή ξεκινά από τη Βελμάρ.
2: Παρασκευή 31 Ιουλίου, η Βασίλισσα της Τέκνο επιστρέφει στην Αθήνα με εκατομμύρια fans σε όλο τον κόσμο, αμέτρητα sold out shows και ένα εκρηκτικό performance που καθελώνει. Deborah DeLuca για μία και μοναδική εμφάνιση στο Bolivar Beach Club. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο more.com. Παρασκευή 31 Ιουλίου, Deborah DeLuca στο Bolivar. Η νύχτα που θα θυμάσαι όλο το καλοκαίρι.
3: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
4: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
0: Best 92,6.
5: Ορίστε, καλημέρα, καλησπέρα και από το Σίδνεϊ. Στον κόλλητο νεόφυτο και την best παρέα, τι ωραία. Best connecting. Μας δίνει πολύ μεγάλη χαρά. Λουκέρνη. Ευχαριστώ για την παρέα. Η φίλη μας Χριστίνα μας ακούει παραλιακός. Γεια σας τη Μαρίνα Ζέα. Στεφανάκο, ραντεβού. Ανταποδίδω τις υπέροχες ευχές, ανταποδίδω γενικώς. Αντιλαμβάνομαι ότι μπορεί να ακούγομαι εκνευριστική πολλές φορές. Ζητώ συγγνώμη γι' αυτό, δεν γίνεται επιτηδευμένα. That's it, που λέμε στα πασιανά. You take it or leave it, συνεχίζουμε να λέμε κάτω. Γεια σου ρε Ιώνα, ευχαριστώ για τη μαντινάδα. Αυτό δικό σας.

Εδώ απαντάτε πάρα πολύ στο ζήτημα του λόγου στο μικρόφωνο εναντί της μουσικής. Στην ποσόστοση, ας πούμε, πώς θα πρέπει να μιλάει σε ένα μουσικό ραδιόφωνο παράγος για να μην κριτζάρει και ο μέσο ακροατής που επιλέγει μουσικό ραδιόφωνο. Δεν απαντάω καθόλου, καταλαβαίνω, αντιλαμβάνομαι. Η απάντηση που δίνω σε περιπτώσεις τέτοιες είναι ότι έχεις δίκιο. Γιατί ο καθένας από την πλευρά του κρίνει. Γεια σου, συγγραφέα μου. Σε σένα τα λέω.

ζήτησες κομμάτι που σημειολογικά κολλάει με το επόμενο. Δηλαδή το ίδιο μήνυμα περνάει και το Mad World σε αυτή την εκδοχή από Kalkbrenner Eo Paul. Και αυτό που ζήτησες εσύ θα το βάλω όμως μετά.

Δεν είναι κακό καθόλου να μιλάει ο παραγωγός. Αντιθέτως, μάλιστα, αν το θέμα έχει ένα γενικό ενδιαφέρον, όμως ακόμα κάθε μέρα τις ίδιες καλημέρες που κούρασαν. Το ακούω αυτό. Μπήκα, διάβασα λέει τους στίχους του Mad World την πρώτη φορά, ενώ το ακούω τόσα χρόνια, λέει, καλοκαιρινή κατάθλιψη. Φυσικά και μας ενδιαφέρει η γνώμη των ακροατών, αν σας ενδιαφέρει ακούστε το φυσικά.

Εδώ η λέξη κλειδί είναι το σπίτι, αν είναι σπίτι, όλα είναι ωραία. Sweet reminder. Αγαπάμε τις συγκεκριμένες παραγωγές από Μόμπλακ. Γεια σου Ανδρώνικε. Κάποιοι γενεθλιάζετε, χρονιά σου πολλά μαζί. Γεια σου Μάρνηθο.

που ξαναείδε το Berlin Calling, επειδή παίξαμε πριν Paul Kalkbrenner. Πίσω στα χρόνια, και διαπιστώνω ότι ο κινηματογράφος είναι πλέον σκουπίδια γεμάτος. Εντάξει, ωραίο, μην είμαστε αφοριστικοί. Έρχεται και αυτή η Πανσέλινος του Ιουλίου. Πολύ δυνατή λένε οι αστρολόγοι. Το φεγγάρι του κόκκινου ελαφιού. Ονομάζεται έτσι επειδή σύμφωνα με τις παραδόσεις των Ιθαγενών, πάντα υπεύθυνοι για τις ονοματοδοσίες των Πανσελίνων της Αμερικής Ιθαγενής, έβγαλαν το φεγγάρι αυτό Back Moon, γιατί τα αρσενικά ελάφια ξαναβγάζουν νέα κέρατα αυτήν τη συγκεκριμένη εποχή της χρονιάς. Το έχετε ξανακούσει ότι το Full Moon Sleepover επιστρέφει για τέταρτη μάλιστα χρονιά στο κέντρο πολιτισμού της Μασταύρος Νιάρχος. Μια ολονύκτια κινηματογραφική εμπειρία για το φίλο που μας είπε ότι ο κινηματογράφος είναι σκουπίδια, που είναι αφιερωμένη και αποκλείεται να δεις κάτι κακό σε ένα από τους πιο εμβληματικούς σκηνοθέτες, τον Spielberg. Ένας μαραθώνιος ταινιών στο ξημέρωμα, αφιέρωμα στον μοναδικό Steven Spielberg. Με Captain Hook, με Jurassic Park, τα σαγόνια του Καρχαρία, το πνεύμα του κακού. Έχει και πάρτι με ελεύθερη είσοδο, με σειρά προτεραιότητας, το Μεσογειακό Κήπο. Έχει και Game Zone με επιτραπέζια παιχνίδια. Όλα αυτά με ελεύθερη είσοδο, θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας και ως το διάλειμμα Moon.

Α, δεν είπα λέω ότι είναι μόνο σκουπίδια, από ότι είναι γεμάτος από σκουπίδια. Εντάξει, αυτό είναι γεμάτος, όμως δεν έχει κάνει το γέμισμα. Μένει χώρους και για κάτι άλλο. Άμα λες βάζεις πλυντήριο, είναι γεμάτο, δεν έχει χώρο να βάλεις και κάτι άλλο. Έχει διαφορά, μου λέει την αγάπη μου και τη δική μου. Να τα λέμε ωραία ρε παιδιά. Δεν θέλω νευράκια με αυτήν Μαρζέλινο. Έχουμε και αστρολόγους, κατάλαβες τώρα, μεγάλη κουβέντα. Ακροατές μας, ευχαριστούμε για τα chips. Αυτό το μήνυμα που ήρθε τώρα είναι το πιο σοβαρό σήμερα. Από τη φλεγόμενη Πάρο καλημέρες. Εκεί λέει που ακούγαμε τα ελικόπτερα των VIPs, πήγαινε έλα στις βίλες και τα γύρω νησιά. Τώρα ακούμε τα ελικόπτερα που μεταφέρουν νερό. Με ασφάλεια παιδιά, με και σεισμούς χθες γίνεται. Σεισμοί, φωτιές. Μη μας ρίχνεις.

Αν μας ακούτε από την Αθήνα, στη Δημοτική Αγορά Κυψέλης έχει δωρεάν θερινό, ε? 5 βραδιές θερινού, σινεμά, εκεί στην Κυψέλη, αγαπημένες ταινίες. Βλέπω εδώ και το πρόγραμμα, ένα πρόγραμμα για όλους. Από τις περιπέτειες της Μαδαγασκάρης, του Μπαμπούλες, Τζούνο, Lady Bird. Πολλές προβολές στη Δημοτική Αγορά Κυψέλης, εντελώς δωρεάν. Διάλειμμα και επανερχόμαστε με ένα μουν ακόμη.

0: Be best. Να το Χριστινάκι που ακούει από πάρα το νου. Be creative. Best. And another 2,6.
1: This summer it's gonna be a good one.
2: Νέο καλοκαιρινό κόμπο από τη Φάντα. Τραγανό, απολαυστικό και δροσερό. Τώρα με αγορές Φάντα έχεις δώρο τα τσακίρις τσίψου. Μην το χάσεις. Ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και με αγορές επιλεγμένες συσκευασίες Φάντα. Μάθε περισσότερα στο coca-cola.gr.
3: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει.
4: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το ταχύπλοιο της Seajet.
3: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα της Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, σαπ, ταβερνάκι, βόλτα στην Νάουσα, παγωτό, βόλτα με μπουρούνα, βουτιά στην παραλία Κολυμπήθρες.
4: Για πότε είναι αυτά?
3: Για σήμερα.
4: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
5: Με Seajets ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων στον κόσμο. Και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου.
6: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Πάρο να αποβιβαστούν.
4: Ω, φτάσαμε!
3: Με Seajets ήρθαμε. 2 ώρες και 40 λεπτά το κάνει για Πάρο από τον Πειραιά. Ευτυχώς έχω και πρόγραμμα για αύριο.
5: Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
7: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
8: Αλλαγή. Δεν πετάγεσαι σε μια Autoplus να αλλάξεις πλατοκαθίσματα?
9: Autoplus. Και αυτό το καλοκαίρι για όλα τα αξεσουάρ είναι φαβορί. Autoplus. Πού αλλού να πας?
8: Δεν παίρνεις και καμιά κουκούλα?
9: Σωστός ο παίχτης.
10: Χθες έκατσα να δω Premier
11: City United.
10: Κατιόγκο Ετουάλ Φιλάντε.
11: Με δουλεύεις?
10: Όχι ρε, ματσάρα. Premier League Burkina Faso λέμε.
11: Δεν είδα κάτι στα social.
10: Δεν κοίταξες καλά μάλλον.
11: Πόσταρες κάτι?
10: Εννοείται πόσταρα. Social.
12: Πλέον όταν λέμε social, εννοούμε Stoiximan Social. Την πρώτη στοιχηματική κοινότητα αποκλειστικά στην εφαρμογή της Stoiximan. Τώρα έρχεσαι σε επαφή με άλλα μέλη, μοιράζεσαι τα bets σου και βλέπεις highlights σε πραγματικό χρόνο. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Best 92,6. Choose music.

0: αγόρι, ποιος άτυχος θα μπει στο ταξί. Τέρμα τα ηχεία. I see my own
1: reflection. Το πες του. Craving for attention. Longing for salvation in the middle of

Ανδρέα μου, τον έχουμε. Νάτι. Πες μου ότι σ' αρέσει. Γκρουβάρης. Αλήθεια. Δημητρέλα μας. Έλα, μία μήνυση. Θα φύγεις. Θα πας κάπου, Δημητρέλα μας. Έλα, μωρέ. Ιδίες. Θα πας, βρε, κάπου. Ενημερώσεις το κοινό. Να τσιμπήσει καμιά δουλειά, κάνα φώτο σου, ψεκαμιά αφήσε, κάνα πανηγύρι. Να σου πούνε, παίζει έφη, μου την κάνει λίγο πιο. Γιατί όχι, πες που θα είσαι. Ποιος που θα είσαι, ποιο Μαντόνα, πού θα είσαι, πού θα είσαι. Μπλοκάκι έχεις μαζί σου να κόβεις. Γεια σου ρε Δήμητρα. Δεν έχω. Χθες λέει πέταξα έξω ένα φρονιμίτη, ήταν πολύ τοξικός ο οδοντίατρός σας, γιατρέ μου, εντάξει, κρύο ήτανε, Σάβα. Δώσε και δώσε και δώσε, γεια σας το Τρίστενο. Και από το Τρίστενο που τώρα μας ακούει στο γαλάτσι, African beer, με αφρικανική σκόνη. Είχαμε καιρό να το ακούσουμε αυτό το καλοκαιρινό κομματάκι. Βρε, δεν ήταν ο Γιαννακίδης, η Δήμητρα, η φωτοσοπού μας. Τα συνεργεία εδώ, η μηχανική συντονισμένη. Αυτές είναι δουλειές δύσκολες. Είναι αγάπη μας, you know, πάντα εκεί για μας.

Extreme Lady Lux, γεια σας τα Μέγαρα. Πόπο, καταπληκτικό μήνυμα, χτύπησε ο γιατρός μας. Μακάρι η τοξικότητα να έφευγε σαν τους φρονιμίτες. Έχουμε κάνει κατάχρηση και με τη λέξη τοξικότητα τώρα. Ακούει ο άλλος τοξικότητα, έχει φύγει, χαιρετώ, γεια σας. Σε κουράζω βαλίτσα. Παιδιά, η απάντηση είναι δίκιο έχεις. Τέλος. Άντε που θα μου πεις ότι έχω δίκιο. Και φυσικά από Σεπτέμβρη πάλι αντρικό.

0: Καταπληκτικό. Έχω απειλήσει οδηγό που με έβριζε. Ο Θεός να σε έχει καλά, αντί να τον βρίσω. Και με έβρισε χειρότερα. Ναι, ναι, δουλεύει. Σου λέει, κοίτα, κοίτα εδώ δίθεν ανωτερότητα. Όχι, θέλω να τσακωθούμε, ρε. Παιδιά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το αμφίδρομο της υπόθεσης. Λες για τοξικότητα, λέει, και στο κεφάλι μου παίζει. System of a Down, το ξέρετε. Γεια σου, Βασίλη. Ναι, καραμέλα, όπως λέει και ο γιατρός μας. Λέξη, μέχρι να βρούμε μια άλλη. Το θέμα είναι να βρίσκουμε λέξη με θετικό πρόσημο.
1: Τι λέει?
0: Γεια σας στον Άραξο, την αγάπη μου κάτω στα Χανιά. Σεπτέμβρη θα κατέβω για προσωπική χρήση.

Το λατρεύω αυτό το κομμάτι, έτσι καλοκαιρινό, τρυφερό, ρομαντικό, λίγο σκοτεινό. Cubicolor, τι άλλο, καμία απογοήτευση ποτέ. Summer and smoke. Ωχ, πιάσαμε κουβέντα, λέει, ναι, λέξη με θετικό πρόσημο αρκεί να ξέρουμε τι σημαίνουν. Καλά, αυτό είναι προϋπόθεση για όλα. Απαξά πάντα. Πες μου, λέει, πόσοι από όσους χρησιμοποιούν τη λέξη ενσυναίσθηση έχουν πραγματική ενσυναίσθηση. Δεν ξέρω, καρδιά μου, τι με ρωτάς. Τι είμαι, στατιστικολόγα? Θες κι άλλα? Όχι, αλλά συνεχίζει. Η λέξη αφροαιτικότητα, λέει, χειρότερη ακόμη. Τι να σου πω, δεν ξέρω. Γιατί είναι κακή λέξη αφροαιτικότητα? Η κατάχρηση είναι πάντα η ζημιά. Σε όλα. Να αντιστοιχεί και σε μια πραγματικότητα. Καλημέρες από Γιάννενα, 7 Αυγούστου, ραντεβού στο Τρίστενο του Θανάση για απογευματινές μπύρες. Ακούς, Θάνο? Και κατά τις 9 λίγο πιο πάνω, Γρεβενίτης μέσα στη φύση με Billy Κάρκ. Να της δώσω ένα γλυκό φιλί από μένα. Μην την τρομάξεις, πες από το μαράκι σου. Και την περιμένω. Ωραίες τις μου λέει, όταν η μουσική συνοδεύει τις διαδρομές μας, ο δρόμος δεν τελειώνει. Καταπληκτικό. Πρώτο τελευταίο υπέροχο remix από τον Άνταμ της καρδιάς μας. Μου λέτε ότι υπάρχει και η επιλεκτική ενσυναίσθηση. Δυστυχώς όλα υπάρχουν αλακάρτ. Υπάρχει αυτή η καταπληκτική απάντηση, άλλο εγώ. Κράζει, κράζει, λένε, αλλά άλλο εγώ. Έκανες κι εσύ. Κάποιος με βρίζει, βρίζει τα θεία, μπιπ, τα θεία, γιατί τα βρίζεις? Δεν υπάρχει ενσυναίσθηση στην ελληνική. Γιατί τόσο cringe, γιατί έχεις τόσα νεύρα? Μη βρίζετε, κύριε. Σε άλλα μέρη βρίζουνε. Take me to the sunrise, baby. Take me all the way home. Στην ελληνική.

Νομίζω λέω ότι οι ακροατές του Μπες με τα χρόνια γίνονται γύρω παράξενοι, ναι. Γιατί μωρέ. Δυσκολίες, ναι, περνάμε κακά. Και βγαίνει προς τα μηνύματα. Μήπως βιάζεται να βρεις τον Κώστα και περιμένουν και παίρνουν εσένα τα σκάγια μαράκι? Όχι, δικά μου είναι αυτά. Πάντως μια βόλτα στη Wikipedia. Σου μιλάει για την ενσυναίσθηση, ρε παιδί. Ως κάτι τέτοιο ορίζεται η συναισθηματική ταύτιση με την ψυχική κατάσταση ενός άλλου ατόμου, καθώς και η κατανόηση της συμπεριφοράς και των κινήτρων του. Ορίστε απλά. Ο Στίβεν Αρκάβι σου έχει πει ότι το να μάθεις να βλέπεις το πρόβλημα όπως το βλέπει ο άλλος, το να κατανοείς και να νιώθεις πραγματικά τον άλλο, είναι μία από τις πολυτιμότερες δεξιότητες που μπορούμε να αναπτύξουμε, τέκνα μου. Άιμπαθη αγγλιστή. Επομένως λοιπόν, με αυτό το skill μπορείς να μπεις στη θέση του άλλου, να δεις τα πράγματα από τη δική του σκοπιά και να του πεις έχεις δίκιο. Αυτό το skill, από τη λέξη να μην μου παρεξηγήσεις, είναι να μπορείς να δεις μέσα από τα μάτια του άλλου, να νιώσεις τα συναισθήματα του άλλου, να αντιληφθείς και να κατανοείς σε βάθος σκέψης του άλλου. Ένσυν και αίσθηση. Δηλαδή επέκταση της αίσθησης του ατόμου πέρα από τον εαυτό.

0: Από τότε ρε Τσοπάνα, όπα. Τη Wikipedia τη γράφει όποιος μπιπ θέλει.
1: Ωμα.
0: Τόσα χρόνια η συνέστηση δεν μας εκάλυπτε, δηλαδή δεν ξέρω μωρέ, δεν την έβγαλα εγώ. Εγώ έχω βγάλει, να σου πω ποια έχω βγάλει, να με κράζει για αυτά. Ουδέν κρύπτο υπό τον ήλον. Έχω συνεισφέρει στο ποδαρίλιον. Κάτσε να σου πω τα δικά μου. Αχ, πούντος ο Κωστής να βοηθήσει. Το Κωστή Παόκης δεν είναι δικό μου. Βοηθάτε ρε παιδιά, τι άλλο έχουμε πει εδώ. Με Silicon Valley, δικό μου. Λέγει για αυτά.

0: Κάποιος μπίπ το μετεφρεαρχικό από το έμπαθι και πλακώσαν όλοι αχράματι να το ασπαστούν. Και μάτς και μουτς, μουα, μουα. Το ασπάστηκα. Φιλιά πολλά. Φεύγω με κομμάτι μήνυμα. Ευχή μου να είστε
1: free.
0: Αυτό μέσα μας κυρίως. Χωρίς στεγανά, χωρίς παραπίδες. I want my freedom. Αύριο πάλι, ευχαριστώ, bye. City εδώ, ναι, πανέτοιμος.
1: Be unique.

τα δικά μου, είναι πολυχρονότατος, κακό. Το νου είναι ράφτας, αλλά μου κάνει. Στη βαρύ εφηβική δικό μου, σωστό. Ευχαριστώ ρε παιδιά. I want my freedom.

0: 92,6.
1: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
2: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
1: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
2: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
1: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: The best in sports. Με την υποστήριξη της Bet365.
4: Ο Ρόδρυ μπορεί να μετακομίσει στη Μαδρίτη για λογαριασμό της Ρεάλ. Οι πληροφορίες αναφέρουν πως ο Ισπανός παγκόσμιος πρωταθλητής πιέζει τη Manchester City για τη μεταγραφή του τόσο για αγωνιστικούς όσο και για οικογενειακούς λόγους. Ο MVP του Μουντιάλ είναι εδώ και πολύ καιρό στο στόχαστρο της Βασίλισσας και είναι διακαής πόθος του Ζωζέ Μουρίνιο. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι πολίτες δεν πρόκειται να παραδώσουν τα όπλα και σκοπεύουν να προσεγγίσουν ξανά τον παίκτη. Ο ίδιος ωστόσο από την πλευρά του δεν δείχνει να έχει διάθεση να ανανεώσει το συμβόλαιο του με τον Αγγλικό Σύλλογο.
3: The best in sports. Με την υποστήριξη της Bet365.
5: Καλημέρα. Τι ζέστη είναι αυτή. Κι αργούν και οι διακοπές. Καλημέρα. Τι ζέστη είναι αυτή. Κι αργούν και οι διακοπές. Καλημέρα. Τι ζέστη είναι αυτή. Και αργούν και οι διακοπές.
6: Ποιος είπε ότι το καλοκαίρι κάθε μέρα πρέπει να είναι ίδια? Στοίχημαν Summer Calendar με ένα νέο δώρο κάθε μέρα και μοναδικές εκπλήξεις κάνουν το καλοκαίρι σου μοναδικό. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
0: Best 92,6.
8: Choose music.
9: Δεινόσαυροι και τέρατα των θαλασσών.

Γεια σας, τι κάνετε, πώς είστε, καλό μεσημέρι. Έχει και ζέστη έξω, κουράγιο. Σας υποδέχομαι κι εγώ με τη σειρά μου στη φιλόξενη συχνότητα του Best. Δύο και σήμερα πριν το τέλος της σεζόν. Αχ, ακόμα δεν μπορώ να το χωνέψω. Και έχω έρθει, θα σας εξομολογηθώ μια εικόνα που είδα πριν από λίγο που μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση. Και όσοι είστε και στο δρόμο εδώ κοντά μπορείτε να το διαπιστώσετε κι εσείς. Ήμουν εκεί πάνω στο Δαχτυλίδι, στην Κηφισίας. Και είναι ένας κύριος που ζητιανεύει, έχει ένα πόδι. Και με πατερίτσες φοράει τζιν παντελόνι, ένα πουκάμισο. Και μου έκανε εντύπωση σε κάποια φάση εκεί που ήταν ανάμεσα στα αυτοκίνητα, το βλέπω αποσύρεται λίγο στο πεζοδρόμιο. Και βγάζει ένα iPhone 15, ήταν μεγάλο πάντως. Και μιλούσε στο τηλέφωνο και μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση σαν σχήμα οξύμορο. Ένας άνθρωπος που ζητιανεύει έχοντας το iPhone στη τσέπη.

μήνας έχει 29. Τέτοια μέρα έγινε η μάχη στο κλειδί, αν θυμάστε, από το σχολείο, 2014. Και κοντά στις Σέρες είναι το κλειδί. Βασίλειος ο Βουλγαροκτόνος. Ουστ, έχω τραύμα παιδικό, ακούω Βουλγαροκτόνος, ξέρετε που πάει το μυαλό μου. Έπιασαν 15.000 εχμαλώτους και τους τύφλωσαν όλους, άφηναν έναν στους 100. Για να πάνε έτσι πίσω στο βασιλιά, το Σαμουήλ της Βουλγαρίας, ο οποίος μόλις είδε το θέαμα έπαθε να

Μια άλλη πολύ ενδιαφέρουσα μορφή γεννήθηκε σαν σήμερα. Ένας άνθρωπος σοσιαλιστής, επαναστάτης, υπέρ των εργατών, κατά της θανατικής ποινής. Ο Μπενίτο Μουσολίνι, ο οποίος έχει πει και τη μεγάλη φράση «Οι αναρχικοί είναι αποτυχημένοι δικτάτορες μέσα τους». Ένας τύπος αδίστακτος και ροσκόπος που ξεκίνησε ως σοσιαλιστής, δημιούργησε τα φάσιο, από που έρχεται και ο φασισμός, δέσμοι δηλαδή στα λατινικά, αυτές οι κοινότητες, ενότητες εργατών. Και με άκρα το λαϊκισμό αναρριχήθηκε στην εξουσία, την κατέλαβε. Ο παλιός σοσιαλιστής μαρξιστής έγινε φασίστας. Και είχε το τέλος που του αξίζει.

Ο Μουσολίνη, το έλεγα και πρόσφατα, που μνημονεύεται, αν πάτε στο παλάτι των υποτών στο Ηρόδο, ή να παίξει μαρμάρινη πλάκα που λέει αναστηλώθηκε επί Μπενίτο Μουσολίνη.

Ειρένα Βλαχοπούλου πέθανε σαν σήμερα το 2004. Μια γυναίκα που είχε την εντύπωση ότι πέθανε στα 200, ας πούμε. Γιατί κανένας δεν τη θυμάται νέα.

ο Μουσολίνι, επειδή κάποιος μου γράφει για τη μαρξιστική ανάλυση. Αρθρογραφούσε και στην εφημερίδα του για τον Μάρξ ως κορυφαίο αναλυτή του καπιταλισμού, θεωρητικό της ταξικής πάλης και επαναστάτη που πίστευε στη βία ανατροπή της άρχουσας τάξης. Σε όλα του τα άρθρα πριν από το 1914 χρησιμοποιεί μαρξιστική ορολογία, μιλάει για το προλεταριάτο, την αστική τάξη, την επανάσταση. Γκουγκλάρετε μωρέ πριν πείτε ξυπνάδες.

πω ρε φίλε, τι ακροατάρες έχω ρε γαμώτο. Διαβάζω εδώ τώρα μηνύματα, ας πούμε, για την προσέγγιση του Μουσολίνη στο προλεταριάτο και τη χρήση του πατριωτισμού στον ταξικό λόγο. Πω, πω, τέλος πάντων.

Να σας πω κάτι άλλο που διάβασα και μου κάνει εντύπωση, γιατί μετά επεκτάθηκε η έρευνα. Υπάρχει μία συζήτηση, την καταγράφει και το CNN, ότι τα ρομπότ, τα ανθρωποειδή που κατασκευάζονται, είναι πάντα παραπέμπουν σε λευκούς ανθρώπους. Και λένε κάποιοι ότι αυτό είναι ρατσιστικό. Αλλά υπάρχει ο αντίλογος που λέει ότι αν τα κάναν μαύρα, πάλι κάποιοι θα έλεγαν ότι τα φτιάχνουν μαύρα γιατί οι μαύροι είναι υπηρέτες. Και έτσι κάπου υπάρχει ένα debate. Αν πρέπει να έχουμε μαύρα ρομπότ. Υπάρχουν επιχειρήματα και από τις δύο πλευρές. Το οποίο το βρίσκω πάρα πολύ διασκεδαστικό, γιατί ζούμε κάτι που ήταν και έξω από την επιστημονική φαντασία. Το χρώμα των ρομπότ, ας πούμε.

Όχι, απλώς το θέτω, παιδιά, δεν μου απασχολεί ως θέμα. Νομίζω ότι ένα μαύρο ρομπότ θα ήταν, εντάξει, εξαρτάται και τι διακόσμηση έχει στο σπίτι. Αλλά καλύτερα κάτι σε πιο ουδέτερο.

Αλλά το άλλο μεγάλο θέμα που απασχολείται ελληνικά social media είναι ο Γιώργος Χατζηδάκης και απαγόρευση της εκτέλεσης τραγουδιών του Χατζηδάκη, του Μάνου, από το Μανώλη Μητσιά. Πράγμα που είχε ξανασυμβεί στο παρελθόν, αλλά το ότι είχε να κάνει με τα δικαιώματα το θυμίζει με ένα ρεπορτάζ σήμερα το πρώτο θέμα. Τότε όλοι οι μεγάλοι συνθέτες, Χατζηδάκης, Θοδωράκης, Ξαρχάκος, Κουγιουμτζής, είχαν απαγορεύσει χρήση των τραγουδιών τους. Μετά τα βρήκαν στα δικαιώματα με τους τραγουδιστές. Τώρα ο Γιώργος Χατζηδάκης έχει κάθε νόμιμο δικαίωμα, αλλά είναι ηθικό? Νομίζω ότι κάπου γίνεται και φεδρό. Γιατί διαβάζω κάτι που γράφει ο Προκόπης Δούκας. Φαντάσου, ας πούμε, οι απόγονοι, οι διαχειριστές των δικαιωμάτων του Prince, του George Michael ή όποιον άλλον, να παίρνουν στο, να μπαίνουν στο YouTube και να αρχίσουν το κυνηγητό σε όποιον ερμηνεύει τραγούδια. Ή ακόμα και ο Γιώργος ο Χατζηδάκης μπορεί να μπει στο YouTube και να δει πόσοι τραγουδάν τραγούδια του Μάνου. Ή να κυνηγήσει τίποτα συναυλίες, τίποτα πανηγύρια επίσης που μπορεί να ακουστεί κανένα κομμάτι. Αλλά ο Μητσιάς, κύριε Χατζηδάκη μου, είναι ό,τι καλύτερο μπορούσε να συμβεί ως κυβωτός του έργου του πατρός σας.

Να, ας πούμε, ας δούμε κάτι με το οποίο δεν είχε κανένα πρόβλημα ο Γιώργος Χατζηδάκης. Κανένα πρόβλημα για το έργο του Μάνου.

Αυτή η εκτέλεση που χρησιμοποιήθηκε φυσικά σε διαφημιστικό μήνυμα μεγάλης εταιρείας κινητής τηλεφωνίας δεν προσέβαλε το Γιώργο Χατζηδάκη, κάθε άλλο. Αλλά εκ θέματον τραγουδάει ο Μητσιάς, το Γιάννη το Φωνιά, που γράφτηκε και πάνω στο Μητσιά.

καλά, μην θυμηθούμε και εκείνη την κυρία, κόρη πολύ γνωστού συνθέτη, που απαγόρευσε σε μνημονιακό κόμμα να χρησιμοποιεί ένα εμβληματικό τραγούδι του πατέρα της. Και η ίδια, όπως αποκαλύφθηκε αργότερα, για 5,5 χρόνια εισέπρατε παρανόμως την τιμητική σύνταξη που είχε αποδοθεί στη νεκρή πια μητέρα της. Αλλά είχε βγει και είχε πει, σας απαγορεύω να χρησιμοποιείτε αυτό το τραγούδι, γιατί είστε μνημονιακοί και βυθίσατε το λαό μας στην απόγνωση.

Απαγόρευση ισχύει και από το συνθέτη Γιώργο Μουκίδη προς το Νότι Σφακιανάκη, λόγω του χρυσαυγητισμού που είχε εκδηλώσει ο Νότης. Είχε ανακοινώσει ο Μουκίδης: δεν θα απαγορεύω πια τη χρήση των τραγουδιών μου από το συγκεκριμένο. Που έχει γράψει με επιτυχίες του Νότη. Αυτό που ο Νότης είναι τυφλός και λέει δεν σε χρειάζομαι, θέλω μονάχος τα φανάρια να περνώ.

0: Υπάρχουν διαδρομές που απλώς τις ακολουθείτε. Υπάρχουν όμως και διαδρομές που σας εκφράζουν. Το νέο Jeep Compass είναι σχεδιασμένο για κάθε προορισμό με την ποιότητα και τον αυθεντικό χαρακτήρα της Jeep. Αποκτήστε το νέο Jeep Compass ετοιμοπαράδοτο στη Βελμάρ με όφελος έως 3.500 ευρώ και 8 χρόνια εγγύηση. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Νέο Jeep Compass. Η διαδρομή ξεκινά από τη Βελμάρ.
1: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
2: Αναγεννησιακό πείμα θα μπορούσε.

0: τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά Repel Spray. Το Repel Spray κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
1: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
2: Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
3: When you think about it, when the sun shines, people can do things.
4: Best 92,6.
3: It makes you realize there is so much to celebrate in being alive.

Μα τι τους πιάνει, διαβάζω τώρα μια δήλωση της ηθοποιού. Ηθοποιός δεν είναι, Χριστίνα Παπά. Η μητέρα μου είναι απίστευτα τοξική. Με πονάει και μου ρίχνει την ψυχολογία κάθε μέρα. Ρε εσείς, πώς τα βγαίνετε και τα λέτε έτσι όλα αυτά? Ναι, δεν μας νοιάζει η σχέση που έχει η Χριστίνα Παπά με τη μαμά της. Μας νοιάζουν δύο πράγματα. Το ένα, ποια είναι η ανάγκη της να το εξωτερικεύσει. Και το δεύτερο, γιατί να το βάλει το site. Άντε, το δεύτερο είναι εξηγήσιμο. Το πρώτο. Νομίζω πάρα πολλοί άνθρωποι, ειδικά αυτοί που βγάζουν το μεροκάματο από την έκθεση της ζωής τους, έχουν πια αλλάξει συνείδηση. Νομίζουν ότι είναι συνέχεια σε ένα reality.

Δηλαδή με βλέπουν όλοι, με ακούν όλοι, οπότε θα είμαι αυτός. Κάποιος μου λέει, ρε φίλε, σταμάτα να διαβάζεις πρώτο θέμα και να βγάζεις εκπομπή έτσι, έλεος. Όχι, δεν διαβάζω μόνο πρώτο θέμα, διαβάζω και αλλού. Και από τη στιγμή που ακούς, μια χαρά είναι. Βασικά, εσύ πρέπει να διαβάζεις πρώτο θέμα πολύ περισσότερο από μένα. Θυμάσαι απ' έξω τα θέματα.

Θέλω επίσης να σας πω ότι στα πόνερα της χθεσινής κουβέντας για το τουριστικά πήρα αρκετά μηνύματα, αρκετά, καμιά δεκαριά. Ξέρω αν αυτά είναι αρκετά. Με πήραν χαμπάρι ότι ταξίνω. Εάν με πήραν τώρα χαμπάρι, έχουν πρόβλημα. Είναι μεγάλα κοροϊδά. Λοιπόν, τι λέγαμε. Ναι, τέλος πάντων μου στείλαν αρκετοί το παράπονό τους. Κάποια κοπελιά μου είπε ότι θα ήθελε πάρα πολύ να πάει με τα παιδιά της στις Κυκλάδες και δεν μπορεί. Ένας κύριος που είναι γιατρός, από ό,τι κατάλαβα, στη Μύκονο, και μου έγραφε ότι δεν έχει σχέση με τον τουρισμό, πόσο χάλια έχει γίνει η ζωή του.

Παιδιά, ένα πράγμα έχω να προτείνω όσον αφορά τις διακοπές. Το έχω ξαναπεί, διακοπές εκεί που πας μόνο με χρονομηχανή. Δηλαδή σε μέρη που πιστεύεις ότι παίρνουν δραχμές ακόμα. Θα βάλεις το χέρι στη τσέπη, θα βγάλεις ένα εικοσάρικο και θα το ρίξεις στο παιχνίδι εκεί στο Λούνα Πάρκ με τα φώτα που τρεμοπαίζουν και ακούγονται κάτι παλιά σκυλάδικα από τα ηχεία. Που βρίσκεις καρότσια που πουλάν βιβλία Viper με πολυτονικό. Που έχουν βόλτα περατζάδα με νυφοπάζαρο. Ταβέρνες με λογικές τιμές, αχαροπλαστεία με λουκουμάδες. Καρότσια που πουλάν καλαμπόκι με εκείνο το μελαγχολικό φως. Και κάτι δωμάτια σε παλιά τριόροφα του 70 ή του 60, ξέρεις, με λαχανή πλακάκι στο μπάνιο. Σημάδια από κουνούπια στους τοίχους γύρω από τον καθρέφτη που είναι σε ξύλινο πλαίσιο. Υπέροχα είναι, ξύλινο παλιό κρεβάτι που τρίζει. Πλαστική καρέκλα στο μπαλκόνι που έχει φθαρεί τόσο πολύ από τον ήλιο που κάθεσαι και σηκώνεσαι με αμοιχές.

Είναι τύποι, οι τόποι που δεν σου προσφέρουν εμπειρίες, γι' αυτό δεν σου ζητάνε και απολύτως τίποτα. Απλά να κάθεσαι, ας πούμε, να βλέπεις το χρόνο να περνάει, πράγμα πολύτιμο. Θα μου πεις, δεν πας στο διάλο ρε βλάκα, εγώ θέλω να πάω σε ένα Κυκλαδονίσι. Το καταλαβαίνω, είναι, και εκεί είναι πολύ ωραία. Απλώς έχει λίγο ουρές, ας πούμε, παραπάνω. Αν και σε επιτρέπουν να στοχαστείς οι ουρές, κάθεσαι, περιμένεις, σκέφτεσαι. Μπαίνεις στο ζαχαροπλαστείο που πουλάει το γαμάτο παγωτό, κοιτάς κάτω και είναι σαν να βλέπεις 40 ποδαρούσα με Birkenstock. Όλοι που φοράνε αυτά. Βλέπεις πολύ ωραία κορμιά στις παραλίες, έχει μάτι, βέβαια είναι πιο ακριβά τα μπιτσόμπαρα. Ειδικά, ας πούμε, αν πάω εγώ στη Μύκονο ή κάποιος άλλος, αυτά στα ακριβά beach bar, σε βάζω να πληρώσεις διπλό εισιτήριο, σου λέει θα πληρώσεις και κοιλιά. Χαλάς την αισθητική.

παίρνουν δραχμές στην σχήμα λόγου, παιδιά. Συγγνώμη, λάθος. Επειδή κάποιοι ρωτάνε που παίρνουν δραχμές και... Κάποιος λέει αυτό, διακοπές στον Εστράτη. Έιτης, δροσιά, ελάχιστα καταλήματα. Μία ταβέρνα, ένα μίνι μάρκετ, ένα καφέ. Ήταν και τόπος εξορίας, ας πούμε, έτσι, δηλαδή από τι και φόρο τιμής. Το λέει και ένα αντάρτικο που λέει εγώ Εστράτη δεν φοβάμαι, είναι και αυτός μια ελληνική γωνιά. Βόρεια Εύβοια, ακτές Φράκης, ακτές Θεσσαλίας.

το Αγαθονής είναι ωραίο μέρος, ειδικά αν είσαι φασαίος κλπ. Είναι και ο πρωθυπουργός τώρα και έχει πάει εκεί για το μεταναστευτικό. Αλλά είναι ωραίο το Αγαθονής. Πρώτα-πρώτα είναι φθηνά, δεν έχει κόσμο. Μπορείς να κάνεις τις ωραίες εναλλακτικές διακοπές σου. Μετά να βοηθάς κανένα μετανάστη που έρχεται και βγαίνει εκεί. Οπότε να κάνεις και το διεθνιστικό καθήκον του αλληλέγγυου. Τα συνδυάζει όλα. Είναι μια πολύ ωραία επιλογή. Να, η αναρχική φεμινίστρια, νομίζω και θα πάει το κορίτσι μου.

στον Αεστράτη, όντως. Και πλοίο από Λαύριο απευθείας. Από Λαύριο έφευγαν και κομμουνιστές. Για Αεστράτη και για τη Μακρόνισο απέναντι.

Χθες ρώτησα τι είναι το Black Coffee και μου είπαν μετά ότι είναι DJ. Δεν το ξέρα, παιδιά. 200 ευρώ στη Μύκονο. Νόμιζα ότι είναι ρόφημα. Θα μου πεις όταν πληρώνεις 200 ευρώ για ένα DJ. Κατά κάποιο τρόπο ρόφημα. Είναι κάτι ρουφάς. Αλλά να χάσαμε και το DJ Καβίνσκι. Και κάποιος ζήτησε το Night Call, που είναι και το πιο γνωστό του.

όσον αφορά την αναρχική μας φεμινίστρια. Καλύπτω καθημερινά τα κενά της κυβέρνησης, βοηθώντας μετανάστες στην κυρία κατοικία μου. Το καλοκαίρι ξεκουράζομαι κι εγώ. Τώρα πρέπει να μας πεις και που πας διακοπές, να ξέρουμε.

0: 92,6.
1: What the best is going on.
2: Το 16ο Athens Open Air Film Festival μεταμορφώνει και αυτό το καλοκαίρι εμβληματικά σημεία της Αθήνας σε υπαίθριες κινηματογραφικές αίθουσες. Μέχρι τέλος Αυγούστου το φεστιβάλ προσφέρει μοναδικές εμπειρίες με δεκάδες προβολές σε συνεργασία με πολιτιστικούς φορείς και θεσμούς. Πληροφορίες προβολών στο επίσημο site του φεστιβάλ aoaff.gr.
1: What the best is going on από τον Best 92,6. The best in sports. Με την υποστήριξη της Bet365.
3: Ο Ρόδρυ μπορεί να μετακομίσει στη Μαδρίτη για λογαριασμό της Ρεάλ. Οι πληροφορίες αναφέρουν πως ο Ισπανός παγκόσμιος πρωταθλητής πιέζει τη Manchester City για τη μεταγραφή του τόσο για αγωνιστικούς όσο και για οικογενειακούς λόγους. Ο MVP του Μουντιάλ είναι εδώ και πολύ καιρό στο στόχαστρο της Βασίλισσας και είναι διακαής πόθος του Ζωζέ Μουρίνιο. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι πολίτες δεν πρόκειται να παραδώσουν τα όπλα και σκοπεύουν να προσεγγίσουν ξανά τον παίκτη. Ο ίδιος ωστόσο από την πλευρά του δεν δείχνει να έχει διάθεση να ανανεώσει το συμβόλαιό του με τον Αγγλικό Σύλλογο.
1: The Best in Sports. Με την υποστήριξη της Bet365.
4: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
5: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
4: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
5: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Παρίσι, 1940. Η νυχτερινή απαγόρευση της κυκλοφορίας επιβάλλεται παντού.
7: Εκτός από το πολυτελές Ritz. Ο μπάρμαν του Ritz. Ένα σαρωτικό βάλς της ιστορίας με τη μυθοπλασία.
6: Σε ένα μυθικό ξενοδοχείο. Philippe Collard. Ο μπάρμαν του Ritz.
7: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη.
8: Honey, you all right?
0: Best 92,6.
9: Is this about Arnie?
10: No, Blanche. She's upset because they keep changing the taste of coke.

Ορίστε, με απάντησε, με έχετε φάει που πάει διακοπές. Ορίστε. Πάμε Σύρο, Πάροφο, Λέγανδρο, Κεφαλονιά, Πύλιο. Τρίτη δεν ξαναπάμε γιατί δεν είναι φεμινιστικά. Ικαρίες, Γάβδους, Σαμοθράκη.

Μακριά, αναρχική φεμινίστρια, μου όχι χίπισσα. Είστε εδώ στο Best 92,6, ακούτε την εκπομπή Citizen που διατίθεται και σε podcast, πληροφορίες στο yannakidis.com. Τα προβλήματά σας στο info@best926.gr. Το δικό μου πρόβλημα θα το πω δημοσίως. Θα ήθελα, αν μπορεί, ο Άδωνης Γεωργιάδης, υπουργός Υγείας, να μου εξασφαλίσει και εμένα 2 χιλιάρικα. Όπως είπε, ότι μεσολάβησε για φίλη του δημοσιογράφου προκειμένου να πάρει μια ρεκλαμίτσα στο site της από την Νοβάρτης. Τίποτα ψίχουλα, 2.000 ευρώ. Αυτό πράγματι είναι ο πολιτικός που στέκεται δίπλα στον πολίτη και ο δημοσιογράφος απέναντι στην εξουσία.

Βέβαια τώρα αυτές οι δουλειές, βρε παιδί μου, να μεσολαβεί υπουργός για να πάρεις 2.000. Εντάξει, αυτά είναι για τους τσίπηδες, για τους ψιλικατζίδες. Εγώ, ας πούμε, αν ήθελα να με βοηθήσει ένας φίλος υπουργός, θα του πρότεινα το εξής. Προς Θεού τώρα, αυτά από τη φαντασία μου τα βγάζω, έτσι. Μπορείς να κανονίσεις η εταιρεία μου να κάνει μία σύμβαση με έναν προμηθευτή του δημοσίου στο Υπουργείο σου. Οπότε ας πούμε, αν μία εταιρεία προμηθεύει, τι να πούμε για παράδειγμα. Ξέρω εγώ, προμηθεύει ας πούμε με συνδετήρες ένα υπουργείο, πάρα πολλούς συνδετήρες, πολύ μεγάλη δουλειά με συνδετήρες. Του λέω, υπουργός, ρε εσύ, δεν κάνεις και μια σύμβαση PR με τον Κωστάκη, γιατί θέλω να του δώσω κάτι λεφτά. Και αυτός δεν θέλει να εμφανιστεί στη διάβγεια τώρα η εταιρεία του. Υποθέτω, επιχειρηματίας θα εξυπηρετούσε. Δεν ήταν υπουργός τότε ο Άδωνης, μου λέει κάπου, και ήταν πολιτικός, ήταν βουλευτής. Κάποιος επίσης, μην το κάνουμε περί τη χαρά, αμφισβητεί την ύπαρξη του Μάκη και της αναρχικής φεμινίστριας. Δεν μπορώ να κάνω κάτι, παιδιά, να σας πείσω.

Οπότε λοιπόν τι λέμε, αυτό θα έκανα εγώ. Δεν νομίζω βέβαια ότι έχει σκεφτεί κάποιος τέτοιο πράγμα, ειδικά συνάδελφος. Δηλαδή παλιά τους έπαιρναν σε γραφεία τύπου κάποιες δουλίτσες έτσι να κόψει ένα μπλοκάκι. Δεν είναι ωραία πράγματα αυτά, δεν είναι.

Πώς επικοινωνούν αυτοί οι χαρακτήρες μαζί σου μέσα από το Λεύ 24, πώς τους βρίσκεις συνέχεια μέσα στις ρηπές των μηνυμάτων? Διότι υπογράφουν και έχουν μια αναγνωριστική υπογραφή, διότι ας πούμε την αναρχική φεμινίστρια κυκλοφορούν μαϊμούδες αναρχικές φεμινίστριες. Αυτά δεν τα διαβάζω, διαβάζω μόνο την αυθεντική.

Για το Μάκη λέει κάποιος την έχει γνωρίσει προσωπικά. Και ο ίδιος ο Μάκης λέει όποιος θέλει να έρθει να με βρει στη Νέα Καρβάλη, να φάει και κουραμπιέδες κιόλας.

κάποιος κύριος, υποθέτω, μου έχει στείλει επίσης την κυρία που κατέκτησε τον τίτλο Miss Earth 2026. Εκεί διαγωνίζονται γυναίκες που έχουν οικογένεια με άλλη επαγγελματική σταδιοδρομία. Θα μπορούσε να είναι, ας πούμε, και ξέρω εγώ, MILF World 2026. Είναι μητέρες περισσότερες. Μία Ρωσίδα έχει κερδίσει, η οποία πραγματικά είναι πολύ εντυπωσιακή κυρία. Και έχει 4 παιδιά. Όπως λέγαν παλιά, αν την έχεις αυτή η μαμά, να στείλεις τον μπαμπά σου στα καράβια.

Σήμερα ο διαγωνισμός δεν θα είναι για το Μάκη και σήμερα βέβαια και αυτή την ώρα, σε αυτή την ώρα θα δώσω προϊόντα της Πιούμα ιταλικά για την περιποίηση των δοντιών και του στόματος. Παιδιά είναι φανταστικά, έτσι, και το τσαντάκι μέσα στο οποίο κυκλοφορούν. Με βάση ημερολόγιο της οδοντόβουρτσας για το πότε λύγει. Με καπάκι για προστασία των ινών, οι οποίες είναι και εμποτισμένες για να κρίνουν ειδικές ουσίες κατά το βούρτσισμα. Με συσκευή για λεύκανση. Από την Πιούμα. Και έχω να δώσω δύο σετ.

Παιδιά, ακόμα δεν είπα το διαγωνισμό, μη στέλνετε. Λοιπόν, θέλω όνομα και τηλέφωνο, οι τρεις αριθμούς από το τηλέφωνο. Η παραλαβή πρέπει να την κάνετε από εδώ, Αττικές Εκδόσεις και Κηφισίας 40 στο Μαρούσι πριν το δαχτυλίδι. Η τρίτη και η τέταρτη σωστή απάντηση θα κερδίσουν. Πώς λέγεται ο ακροατής που είχε 100 χιλιάρικα.

0: Ο Παναγιώτης σε τηλέφωνο 114 και η Αφροδίτη σε τηλέφωνο 732. Απάντησαν σωστά, όπως και πάρα πολλοί άλλοι. Ο Γιάννης είναι αυτός που έχει τα 100 χιλιάρικα. Παναγιώτη και Αφροδίτη, το δώρο σας θα είναι εδώ στη ρεσεψιόν των Αττικών Εκδόσεων από το μεσημέρι και μετά.
1: Together. This is the cool school for scandal. We're the sharp tiger, this is the rhythm and beat. Right, turn up the light. Turn up the light, this is the party.

Λοιπόν, και με αυτό το χαριτωμένο κομματάκι πάμε στο διάλειμμα. Μείνετε εδώ γιατί θα δώσουμε πολύ ωραία γυαλιά ηλίου. Και γρήγορα, γιατί σήμερα η εκπομπή θα τελειώσει κανένα δεκάλεπτο νωρίτερα.

0: Best 92,6.
1: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
2: Νέο καλοκαιρινό κόμπο από τη Φάντα. Τραγανό, απολαυστικό και δροσερό. Τώρα με αγορές Φάντα έχεις δώρο τα τσακίρις τσίψου. Μην το χάσεις. Ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και με αγορές επιλεγμένες συσκευασίες Φάντα. Μάθε περισσότερα στο coca-cola.gr.
3: Αλλαγή. Δεν πετάγεσαι σε μια AutoPlus να αλλάξει πλατοκαθίσματα?
4: AutoPlus. Και αυτό το καλοκαίρι για όλα τα αξεσουάρ είναι φαβορή. AutoPlus. Πού αλλού να πας?
3: Δεν παίρνεις και καμιά κουκούλα?
5: Σωστός ο παίχτης.
6: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Band. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
7: Παρασκευή 31 Ιουλίου, η Βασίλισσα της Τέκνο επιστρέφει στην Αθήνα με εκατομμύρια fans σε όλο τον κόσμο, αμέτρητα sold out shows και ένα εκρηκτικό performance που καθελώνει. Deborah DeLuca για μία και μοναδική εμφάνιση στο Bolivar Beach Club. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο more.com. Παρασκευή 31 Ιουλίου, Deborah DeLuca στο Bolivar. Η νύχτα που θα θυμάσαι όλο το καλοκαίρι.
8: At the heart of the matter, though, is the music. You know, I am a musician. I don't sample.

Είναι η δεύτερη φορά που θα κάνω διαγωνισμό με βάση αυτό το τραγούδι. Την προηγούμενη φορά ρωτούσα ποια γνωστή είναι η κυρία Ρόμπινσον. Ποια γνωστή κυρία γεννήθηκε ως Ρόμπινσον και η απάντηση ήταν η Μισελ Ομπάμα. Τώρα η ερώτηση για δύο γυαλιά, για δύο ζευγάρια γυαλιά ηλίου. Φανταστικά. Γκάστ και Σνόμπ από Μιλάνο, Ιταλία. Θέλω να μου πείτε τι σχέση έχει το τραγούδι που ακούσαμε πριν με τη Μέριλιν Μονρό. Οι δύο πρώτοι κερδίζουν. Που δεν είναι και εύκολος διαγωνισμός. Τι σχέση έχει το κομμάτι Mrs. Robinson των Simon & Garfunkel με τη Marilyn Monroe.

Λοιπόν, το τραγούδι αναφέρεται στο Τζον Ντιμάτζιο, με τον οποίο είχε παντρευτεί η Μέριλιν. Λοιπόν, πρώτος είναι ο Αποστόλης με 031. Και δεύτερη είναι η Χριστίνα με 313. Αποστόλης και Χριστίνα. Και η Φυσία 40, τικές εκδόσεις στη ρεσεψιόν. Θα σας περιμένουν τα γυαλιά σας.

Ναι, θα κάνω και αύριο διαγωνισμό για γυαλιά. Θέλω να φύγω από αυτή τη χώρα. Είμαι χωρισμένος με παιδί και δεν θέλω να αφήσω πίσω το παιδί. Ορίστε πρόβλημα. Εντάξει, τώρα δεν θα πω το προφανές τι τα θέλει. Τέλος πάντων, μη συμβαίνουν αυτά. Αυτό είναι το κόστος της γονεϊκής ιδιότητας, αγαπητέ μου. Εκτός αν μπορείς να άρχισε να το βλέπεις, τι να σου πω. Στα γενέθλια του Τσίπρα, ο Δούκας, ο δήμαρχος, λέει παραλίγο να φυσήξει ο ίδιος τα κεράκια. Δεν το διαβάζω το υπόλοιπο, πόσο ερντογανική σκηνή. Αλλά αυτοί μαζί θα υπάρξουν, μαζί θα πορευτούν. Θέμα χρόνου είναι.

Παρέλαβα τα στυλάτα και πολύ πρωτότυπα γυαλιά. Ευχαριστώ και εσάς και την Ανατολή που ήταν θέμα το quiz. Αν δεν ήμουν δεσμευμένη, θα ήθελα να τη γνωρίσω, λέει η Αφροδίτη. Πολλοί έχουμε το ίδιο πρόβλημα με τα παιδιά μας εγκλωβισμένοι στο Ελλαδιστάν. Και εμείς που δεν έχουμε παιδί και φύγαμε, τι καταλάβαμε πέρα από το ότι χάσαμε την νιώτη μας αλλού για χήμερες και γυρίσαμε τιμένοι. Όταν κάνεις ένα παιδί, σε παίρνει πυρόγα στο ποτάμι, σε περνάει απέναντι και δεν μπορείς να ξαναγυρίσεις ποτέ σε αυτή την όχθη. Τέλος. Τι διάλογο έχετε δύο μέρες στην Πάρο, τα βράχια και τα γριόθαμνα.

Μετά από Μπακογιάννη με Μητσοτάκη βρέθηκε κάποιος να σχολιάσει σχέση δημάρχου με αρχηγό κόμματος. Έγινε τρελέ μου το μυαλό του, έλεγε, είναι για να το μελετάει η NASA. Έλεγε αναρχική φεμινίστρια. Φρύσε και 36 χρονών κοπέλα και δεν καταλαβαίνεις τι λέμε, τέλος πάντων.

για να έχει τέτοιες ανησυχίες ο ακροατής για τα παιδιά του, δεν πρόκειται να φύγει. Έχω φίλο που έφυγε, τα βλέπει μια φορά το μήνα και ξαναπαντρεύτηκε. Είναι αντοχή κούτρα σου.

Ο Άρης από την Ηλίουπολη, το μεγαλύτερο ψυχικό τραύμα που κουβαλάμε σαν Έλληνες είναι ότι πιστεύουμε πως ανήκουμε στη Δύση. Ενώ τα πάντα γύρω μας και κυρίως μέσα μας υποδεικνύουν ότι ανήκουμε στην Ανατολή. Όχι, Άρη, είναι το δυσυπόστατον του γένους αυτό. Και τα δύο. Καιρό έχουν να παίξουν οι πύρνες παπαρούνες, να το θυμηθούμε την Παρασκευή. Σας ετοιμάζουμε και κάτι τρομερές πετσέτες, παιδιά, οι μπουρνούζια από τη Μέλη στο Χαλάνδρι. Για να κλείσει ωραία η χρονιά. Θα μπορούσε να κάνεις ένα μικρό σουαρέ για το τέλος της εκπομπής για διακοπές. Ξέρω εγώ, ρε παιδί μου,

Αυτή είναι κατά φαντασία αναρχική. Ελπίζω τουλάχιστον να είναι φεμινίστρια, λέει ο Τάσο. Ενώ κάποιος άλλος ρωτάει αν η αναρχοφέμ έκανε τον πόλη.

Λοιπόν, παιδιά, αυτά για σήμερα. Σε λίγα λεπτά θα ακολουθήσει η Άννα. Σκέφτομαι επίσης την τελευταία Παρασκευή ή η τελευταία εκπομπή. Αλλά εδώ χρειάζεται πραγματικά η βοήθεια η δικιά σας. Να είναι αφιερωματική οι μεγαλύτερες μπούρδες που έχω πει στη σεζόν. Είναι κάποιοι που τις θυμούνται. Αλλά όλα αυτά μέχρι την Παρασκευή. Μέχρι αύριο να είστε καλά. Bye bye.

0: αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
1: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της Ίτζετς. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
0: Και οι επιστροφές.
1: Από άνδρο 24 ευρώ και από τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
0: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
1: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις Ίτζετς. Και γρήγορα και οικονομικά. Ίτζετς. Κερδίζεις καλοκαίρι.
2: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
3: Best 92,6.

καλοκαίρι λοιπόν. Για κάποιους έχει έρθει και έχει φύγει ήδη. Για κάποιους είναι στο δρόμο. Για κάποιους δεν θα έρθει ποτέ. Γιατί συνήθως καλοκαίρι λέμε όχι μόνο την εποχή, κυρίως καλοκαιρινές διακοπές. Και επειδή βρισκόμαστε σε περίοδο εκπτώσεων, λιγοστεύουν και αυτές. Όλη την εβδομάδα, όλη η παραγωγή, θυμόμαστε τα πιο χαρακτηριστικά τραγούδια για τα δικά μας καλοκαίρια, τα καλοκαίρια που έχουν περάσει παρέα. Εδώ, στον Μπέρσο 92,6.

Και για να είναι καλοκαιρινό, δεν είναι ανάγκη να έχει την λέξη παραλία μέσα σε αυτό το τραγούδι. Αλλά δεν γίνεται. Αυτό το κομμάτι είναι το πιο καλοκαιρινό κομμάτι που υπάρχει, κατά τη γνώμη μου. Και μέχρι τις 4, Άννα Αναστασίου εδώ. Live24.gr και μπες στην 26.gr για τα μηνύματά σας.

Και ακούγοντας το On The Beach, δεν το έχω πει ποτέ πόση εντύπωση μου έχει κάνει. Γιατί διακοπές συνήθως σημαίνει να διακόπτεις από όλα όσα κάνεις κατά τη διάρκεια της χρονιάς. Και όμως είναι πάρα πολλοί εκείνοι που στις διακοπές τους αλλά και στις παραλίες παίρνουν μαζί τους τον best και μας μεταφέρουν εικόνες από εκεί.

σε ένα τέτοιο κλίμα, ίδιο κλίμα προσπάθησαν να μας βάλουν και Dub Sweet χρησιμοποιώντας τον ίδιο τίτλο, δεν τα κατάφεραν πάρα πολύ καλά, αλλά ευκαιρία να το θυμηθούμε στο On The Beach.

Υπάρχουν λοιπόν αυτά τα ακούσματα για την παραλία, υπάρχουν και αυτά με τα οποία θα πάμε στο break. Στο πρώτο break, Andres Bunseik και Bossa on the Beach.

0: Έλα αλλαγή! Δεν πετάγεσαι σε μια AutoPlus να αλλάξεις πλατοκαθίσματα?
1: AutoPlus. Και αυτό το καλοκαίρι για όλα τα αξεσουάρ είναι φαβορί. AutoPlus. Πού αλλού να πας?
0: Δεν παίρνεις και καμιά κουκούλα.
2: Σωστός ο παίχτης.
3: Καλημέρα. Τι ζέστη είναι αυτή? Κι αργούν και οι διακοπές. Καλημέρα. Τι ζέστη είναι αυτή? Κι αργούν και οι διακοπές. Καλημέρα. Τι ζέστη είναι αυτή? Και αργούν και οι διακοπές.
4: Ποιος είπε ότι το καλοκαίρι κάθε μέρα πρέπει να είναι ίδια? Stoiximan Summer Calendar με ένα νέο δώρο κάθε μέρα και μοναδικές εκπλήξεις κάνουν το καλοκαίρι σου μοναδικό. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει.
5: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
7: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ, και ζούμε εμείς καλύτερα.
8: Best 92,6. Choose music.

Ελλάδα το καλοκαίρι. Ψηφίζουν και οι Star του Hollywood. Απίστευτος χορός του Μάθιου Μακόναχι στη Μύκονο. Χόρεψε σόλο σε γνωστό κλαμπ, αδιαφορώντας για τους γύρω του. Και λέω, μιας και είναι εδώ, μήπως και ακούει. Πόσο έξυπνα χρησιμοποιήθηκαν τα λόγια του στο Everybody's Nobody του Γιώργου Μπίτσικα. Ένα κομμάτι το οποίο γεννήθηκε μέσα στην εκπομπή των πρωινών εδώ, στον Best 92,6. I think human consciousness is a tragic misstep in evolution. We became too self-aware. Nature created an aspect of nature separate from itself. We are creatures that should not exist.

επικαιρότητα δεν προλαβαίνει να την παρακολουθήσει, εννοείται. Έχετε ήδη ακούσει ότι βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του. Νωρίτερα, ο Καβίνσκι, σε ηλικία μόλις 50 ετών,

Μία πίθανη παρέα δουλεύει μαζί στην Αγία Παρασκευή. Και το περίεργο είναι ότι φυσικά είναι πάρα πολύ καλά παιδιά. Φανατικοί ακροατές του Best και περισσότεροι βασίλειδες. Πολλά πολλά φιλιά.

0: 92,6.
1: The best in sports. Με την υποστήριξη της Bet365.
2: Ο Ρόδρυ μπορεί να μετακομίσει στη Μαδρίτη για λογαριασμό της Ρεάλ. Οι πληροφορίες αναφέρουν πως ο Ισπανός παγκόσμιος πρωταθλητής πιέζει τη Manchester City για τη μεταγραφή του στη Μαδρίτη για λογαριασμό της Ρεάλ. Οι πληροφορίες αναφέρουν πως ο Ισπανός παγκόσμιος πρωταθλητής πιέζει τη Manchester City για τη μεταγραφή του.

0: Αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
1: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Ας πούμε ότι πονάς, ότι έχεις συμπτώματα κρυολογήματος ή και πυρετό. Ας υποθέσουμε ότι στο ένα σου χέρι έχεις ένα δισκείο παρακεταμόλης και στο άλλο ιβουπροφένη. Τι θα διαλέξεις? Η αλήθεια είναι πως δεν χρειάζεται να ξέρεις τη διαφορά, γιατί τώρα μπορείς να διαλέξεις το Unitec που συνδυάζει τη δράση της παρακεταμόλης και της ιβουπροφένης για πιο άμεση ανακούφιση από πόνους, φλεγμονή και συμπτώματα γρήπης και κρυολογήματος. Και αυτό είναι που κάνει τη διαφορά. Unitec από τη Unipharma. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
3: Νέο καλοκαιρινό κόμπο από τη Fanta. Τραγανό, απολαυστικό και δροσερό. Τώρα με αγορές Fanta έχεις δώρο τα τσακίρις τσίψου. Μην το χάσεις. Ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και με αγορές επιλεγμένες συσκευασίες Fanta. Μάθε περισσότερα στο coca-cola.gr.

Starry Night. Μπορεί να ήταν όλες προηγούμενες. Σημερινή όμως δεν θα είναι. Έχουμε πρωταγωνιστή. Έχουμε βραβείο. Πρωταγωνίστρια μάλλον. Την πανσέλινο του κόκκινου ελαφιού. Ή Backmoon.

Είδατε τελικά που με το να μεταφέρεις εικόνες, να δημιουργείς εικόνες, κάθε φορά που ακούς ένα κομμάτι είναι πολύ πιο εύκολο που να συγκρατήσεις τον τίτλο του. Γιατί τώρα ο φίλος εδώ, πολύ αγαπημένος φίλος Θανάσης, πώς λέγεται λέει αυτό το κομμάτι, αν μπορείς να το βάλεις, αυτό που είναι σαν να σερβίρεις ένα ζευγάρι σε εστιατόριο. Και δεν χρειάζεται ούτε καλλιτέχνη ούτε τίτλο κομματιού. Ορίστε λοιπόν, δικό σου.

για τον καλλιτέχνη, εντάξει, ο Σεπτέμβριος μπορεί να πάει 31, ο Σεπτέμβριος μας έχει όμως 30 ημέρες και εμείς επιστρέφουμε κανονικά την 3η 1η Σεπτεμβρίου.

0: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Band. flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
1: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
2: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το «Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά». Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
3: Θλητή, σας ακούω. Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι. Κι εγώ, ο Δίας. Είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και... Όπα, παιδιά! Γαλαρά!
4: Ο Δίας σε καλεί. Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε ως τη Στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Best.
6: Ενενήντα δύο κόμμα έξι.
7: Choose music.

το οποίο βέβαια θα μπορούσε να λείψει από την τελευταία εκπομπή της σεζόν. Σας ευχαριστώ για την παρέα όλους αυτούς τους μήνες. Δίνουμε ραντεβού 1η Σεπτεμβρίου. Ό,τι και να κάνετε, να περάσετε πάρα πολύ καλά. Έως αξέχαστα, με την καλή έννοια, γιατί αξέχαστα καμιά φορά είναι γιατί είναι και κακές στιγμές. Μόνο χαρές λοιπόν και υπέροχες μουσικές. Δημήτρης Παπασπυρόπουλος μαζί σας μέχρι τις 6. Από την Άννα Αναστασίου, καλή συνέχεια. Γεια χαρά.

0: φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας, είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας, καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
1: Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
2: Παρασκευή 31 Ιουλίου, η Βασίλισσα της Τέκνο επιστρέφει στην Αθήνα με εκατομμύρια fans σε όλο τον κόσμο, αμέτρητα sold out shows και ένα εκρηκτικό performance που καθελώνει. Deborah De Luca για μία και μοναδική εμφάνιση στο Bolivar Beach Club. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο more.com. Παρασκευή 31 Ιουλίου, Deborah De Luca στο Bolivar. Η νύχτα που θα θυμάσαι όλο το καλοκαίρι.
3: Choose music.

εκείνα τα πρώτα χρόνια του MTV και εκείνο το βίντεο κλιπ που τότε βέβαια μας είχε κάνει εντύπωση. Αλλά πλέον το βλέπεις και ένα χαμόγελο σχηματίζεται στο στόμα σου, μιας και είναι ένα βίντεο όπου τα μέλη του συγκροτήματος παίζουν τα όργανά τους μέσα σε ένα δωμάτιο, του οποίου η τύχη, το πάτωμα και το ταβάνι είναι καλυμμένα με αλουμινόχαρτο. Καλά, για το μαλλί του Mike Score δεν θα το συζητήσουμε. Ένα από τα πλέον αναγνωρίσιμα στιλιστικά σύμβολα της δεκαετίας του 80. ...1982... A Flock of Seagulls και I Run.

ένα τραγούδι που αγάπησε ιδιαίτερα ο Τζον Πιλ. Ένα τραγούδι που επίσης κυκλοφόρησε το 1982 από το ντεμπούτο άλμπουμ των Chameleons.

Κυκλοφόρησε αρχικά ως ανεξάρτητο single και αργότερα συμπεριλήφθηκε σε συλλογές και επανεκδόσεις. Και από το 1982 στο 2026.

0: please her, I'd like to care.
1: Δεν ήταν αυτό το στυλ των Damned όταν ξεκίνησαν. Ήταν περισσότερο post-punk. Όμως έρχεται το 1985 και κάνουν διασκευή το συγκεκριμένο. Ο Captain Sensible και η παρέα του, η Damned, γνώρισαν την μεγαλύτερη επιτυχία με αυτό εδώ το τραγούδι, που γράφτηκε στα τέλη των 60's.

0: Best 92,6. No believers, no.
1: Choose music. Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Band. flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό, το έξυπνο είναι παντοτινό.
2: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
3: Θνητή, σας ακούω! Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι! Κι εγώ, ο Δίας. Είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
4: Όπα, παιδιά! Γαλαρά!
5: Ο Δίας σε καλεί.
6: Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε αυτή στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
0: We don't need no one else. Best 92,6.

συνεργασία των Bronski Beat με τον Mark Almond. Ενώνουν τις δυνάμεις τους τότε στα μέσα των 80's για μια διασκευή, για ένα mashup. I Feel Love του Giorgio Moroder. Ένα τραγούδι που γνώρισε τεράστια επιτυχία από την Donna Summer. Επίσης δικό της το Love to Love You Baby και το Johnny Remember Me του John Layton. Καλησπέρα και πάλι, είστε στον Best στους 92,6, περίπου 20 λεπτά πριν από τις 5. Μην ξεχνάτε, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας μόνο μέσω του Facebook, μέσω της επίσημης σελίδας του σταθμού μας σε αυτό.

πάρα πολλά χρόνια Πούσα Ισαντέ. Για την ακρίβεια από το 2010 έχει να κυκλοφορήσει ολοκληρωμένο στούντιο άλμπουμ, το Soldier of Love τότε. Ενώ πριν από 2 χρόνια ηχογράφησε ένα τραγούδι, το Young Lion, αφιερωμένο στο γιο της.

μία από τις πιο θρυλικές, από τις πιο μυστηριώδεις παρουσίες στη μουσική, κάνοντας σπάνιες αλλά υπέροχες εμφανίσεις. '84 κυκλοφορεί το πρώτο της άλμπουμ. Περιέχει και αυτό που ακούμε. Hang on to your love.

Αυτή είναι η Blue States με εγκέφαλο του σχήματος των Άντι Τραγκάζης, ελληνοβρετανικής καταγωγής. Ο πατέρας του είναι Έλληνας. Ο ίδιος γεννήθηκε στην Μεγάλη Βρετανία και με έδρα το Λονδίνο αλλά και το Σάσεξ. Δημιουργεί ωραίες μουσικές και επισκέπτεται πάρα πολύ συχνά την πατρίδα μας. Blue States, Ten Sage. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο με την δεύτερη ώρα μας.

0: 92,6.
1: The Best in Sports. Με την υποστήριξη της Bet365.
2: Ο Ρόδρυ μπορεί να μετακομίσει στη Μαδρίτη για λογαριασμό της Ρεάλ. Οι πληροφορίες αναφέρουν πως ο Ισπανός παγκόσμιος πρωταθλητής πιέζει τη Manchester City για τη μεταγραφή του, τόσο για αγωνιστικούς όσο και για οικογενειακούς λόγους. Ο MVP του Μουντιάλ είναι εδώ και πολύ καιρό στο στόχαστρο της Βασίλισσας και είναι διακαής πόθος του Ζωζέ Μουρίνιο. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι πολίτες δεν πρόκειται να παραδώσουν τα όπλα και σκοπεύουν να προσεγγίσουν ξανά τον παίκτη. Ο ίδιος ωστόσο από την πλευρά του δεν δείχνει να έχει διάθεση να ανανεώσει το συμβόλαιο του με τον Αγγλικό Σύλλογο.
1: The Best in Sports. Με την υποστήριξη της Bet365.
2: Δεν δείχνει να έχει διάθεση να ανανεώσει το συμβόλαιό του με τον Αγγλικό Σύλλογο.
1: The Best in Sports. Με την υποστήριξη της Bet365.

0: Θα στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
1: Νέο καλοκαιρινό κόμπο από τη Fanta. Τραγανό, απολαυστικό και δροσερό. Τώρα με αγορές Fanta έχεις δώρο τα τσακίρις τσίψου. Μην το χάσεις. Ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και με αγορές σε επιλεγμένες συσκευασίες Fanta. Μάθε περισσότερα στο coca-cola.gr.

Οι ορχήστρες συνήθως κουρδίζουν όλα τους τα όργανα ακούγοντας πρώτα το λα στα 440 Hz, το οποίο δίνει πάντα ο κορυφαίος βιολονίστας ή το όμποε. Γιατί σας το λέω? Γιατί από αυτό ακριβώς πήραν το μισό όνομά τους, οι Apollo 440. Το πρώτο μισό από το διαστημικό πρόγραμμα Apollo και το 440 από την μουσική συχνότητα κουρδίσματος. Πολύ αγαπημένο σχήμα που ξεκίνησε στις αρχές των 90's στο Liverpool. Τους αγαπάμε λίγο περισσότερο επειδή συνεργάστηκαν και με τον Billy McKenzie. Έχουν γράψει ολόκληρα soundtrack για παιχνίδια του PlayStation, ενώ τραγούδια τους έχουν συμπεριληφθεί σε ταινίες όπως «Οι Άγγελοι του Τσάρλι», «Ο Spider-Man», «Χαμένοι στο διάστημα» και πολλά ακόμα.

Ίσως οι περισσότεροι τους γνωρίσατε από το Stop the Rock στα τέλη των 90s ή από το Ain't Talking About Dub λίγο νωρίτερα. Όπως και να έχει, καλησπέρα και πάλι. 9 λεπτά μετά τις 5 εδώ στον Best στους 92,6. Για λιγότερο από μία ώρα θα είμαστε παρέα, όπως κάθε μεσημέρι. Στο μικρόφωνο αλλά και την επιλογή της μουσικής έως τις 6, όπως κάθε μεσημέρι, θα βρίσκεται ο Δημήτρης Παπασπυρόπουλος.

Αν ψάχνεις την αλφα επιλογή για σπουδές στα παιδαγωγικά και άμεση επαγγελματική αποκατάσταση, τότε σπούδασε βοηθός βρεφονιπιοκόμων στις ανώτερες σχολές αλφα. Με εξειδίκευση ετών στις σπουδές παιδαγωγικών για να ξεχωρίσεις στην αγορά εργασίας. Τα πλεονεκτήματα που σου προσφέρονται. Εκπαιδευτικά εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης. Διεθνή πιστοποίηση. CERT Awards. Εξειδίκευση στη ρομποτική. Ολοκληρωμένη κατάρτιση υψηλών προδιαγραφών. Φίτηση σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και εργαστήρια. Ισχυρό κρατικό πτυχίο, επιλογή online και διαζώσεις φίτησης. Συμμετοχή σε δωρεάν σεμινάρια εξειδίκευσης. Επίσης, διασύνδεση με την αγορά εργασίας και άμεση επαγγελματική αποκατάσταση στο δίκτυο των 5.000 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων με τον Όμιλο Α. Τον εκπαιδευτικό Όμιλο Α. Εξασφάλισε τώρα λοιπόν προνομιακά δίδακτρα με την εγγραφή σου καλώντας στο 210-5279-500 για Αθήνα, 210-41-27-14 για Πειραιά ή με ένα κλικ στο eekalpha.gr.

0: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
1: Όπα, όπα. Μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
0: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
1: Και οι επιστροφές.
0: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
1: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
0: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
2: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
3: Θέλετε να αυξήσετε την αποδοτικότητα της επιχείρησής σας? Ένα εξελιγμένο ERP σύστημα είναι το κλειδί. Στη Revival Consulting Services προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις μηχανογράφησης, σχεδιασμένες και προσαρμοσμένες στην επιχείρησή σας. Αυτοματοποίηση και εξοικονόμηση χρόνου. Όλα σε ένα σύστημα. Μάθετε περισσότερα στο revivalsa.com ή στο 210-515-6800. Revival Consulting Services. Καινοτομία στα μέτρα σας.
4: Best 92,6.
5: Think of the flower saying to the bee, like my honey. Bee says, wow. Life is a drama, and a drama is a deception. The big act.

Ολοκένουργιο τραγούδι από τον Σεραφείμ Τσοτσόνη. Love Never Dies. Το τραγούδι του που κυκλοφόρησε χθες. Έχοντας ήδη ξεκινήσει το τελευταίο μας ημίωρο για σήμερα, εδώ στον Best, στους 92,6.

this is why.

Και κάπου εδώ νομίζω ότι πρέπει να σας αφήσουμε λίγο πριν από τις 6. Εδώ στους 92,6. Από τις 4 έως τώρα στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής ήταν ο Δημήτρης Παπασπυρόπουλος. Εύη Σιδηροπούλου για τη συνέχεια και τις επόμενες 2 ώρες εδώ στον Best. Εμείς πάλι αύριο, όπως κάθε μεσημέρι, στις 4 ακριβώς. Καλή συνέχεια σε όλους.

0: 92,6.
1: Στον δρόμο όλοι κινούνται, κάποιοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 120M Sport για να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Αποκτήσε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ με M-Sport πακέτο εξοπλισμού και αυτόματο κυβότιο. Κλείσε σήμερα ένα test drive στις Πανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό έτοιμο παράδοτων αυτοκινήτων. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
2: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
3: Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
4: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
5: An animal's behaving in strange ways. Today we're going to show you some of the strangest of all.
6: Marlon, I think we have one of the strangest animals in the world right here.
0: Best.
7: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλις ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλις Κάριερ εφήδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.

Μας αρέσει πολύ το μουσικό project των Dear Humans. Εδώ διασκευάζουν κομμάτι του 1992, κομμάτι του Neil Young. Harvest Moon, σήμερα και με Πανσέληνο, στη μέση της εβδομάδας, τελευταία Τετάρτη για τον Ιούλιο και η τελευταία του ΕΒΕ εβδομάδα.

καλησπέρα στις 9 έπειτα από τις 6 και μέχρι τις 8 και σήμερα παρέα στο μικρόφωνο αλλά και την επιλογή της μουσικής η Εύη Σιδηροπούλου παρέα μας και η Κάριερ μας δροσίζει μέχρι το τέλος του μήνα από τους πιο αναγνωρισμένους παγκόσμιους οργανισμούς σχεδιασμού και παροχής λύσεων κλιματισμού με μεγάλη ιστορία που ξεκινά το 1902.

Έτσι κλείνει το άλμπουμ Brighter των Who Made Who με τον Below the Cherry Moon, το οποίο δεν έχει καμία σχέση με την ταινία και το κομμάτι του Prince από τα 80's, όπως διαβάζουμε. Εκείνο ήταν Under the Cherry Moon. Μπέστε είναι εδώ x.gr το site μας. Best Radio 926 Athens, η σελίδα μας στο Facebook, στο Instagram μας ανακαλύπτεται ως Best Radio 926. Βροχερό το Μοντρεάλ. Η Παιανία εδώ, το γάλλιο στον Ισμένο Νέα Σμύρνη. Πάρα πολύ ζεστό και σήμερα το Αμβούργο.

0: Αν μπορούσα να διαλέξω πού και πότε θα γεννηθώ, δεν θα προτιμούσα κάτι διαφορετικό. Σημαίνει ότι οι συνθήκες ήταν ιδεώδεις. Σημαίνει απλώς ότι με έπεισαν πως ήταν. Με την αγάπη τους.
1: Χρήστος Χωμενίδης, 13. Μια βουτιά στα πρώτα 13 χρόνια της ζωής του. 13. Το νέο βιβλίο του Χρήστου Χωμενίδη. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη.
2: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
3: Τουαλέτα, χωρίς να την ξυπνήσεις, δύσκολο. Κάθε βράδυ όμως σηκώνεσαι όλο και πιο συχνά. Και πλέον μια δυσκολία μπορεί να αποβεί μοιραία. Πάρε τον έλεγχο με Ουρισεντόν, που χάρη στο φυτικό εκχύλισμα από σερενό αρέπενς, βοηθάει στην καλή λειτουργία του προστάτη και του οροπητικού. Ουρισεντόν, για άνδρες που έχουν τον έλεγχο. Από τη Unipharma.
4: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.

μέσα από, από τα B-sides του album 18 του Moby, πίσω στο 2002, 18 B-sides and DVD μάλιστα η έκδοση. Η εβδομάδα θα κλείσει My Iconic Blue Party, ο Best με την 1664 Blanc. Μια σειρά από premium βραδιές με αγαπημένους DJs του Best. Η πόλη γίνεται μπλε, οι νύχτες αποκτούν άλλο vibe. Αυτή την Παρασκευή από τις 9 το βράδυ μέχρι τις 2 στο Πενερούμπε Lounge. Guest DJs, η Κλεοπάτρα Φιντανίδου και ο Γιάννης Χρυσογόνου. Στον Άλυμο, Λεωφόρος Ποσειδώνος 20.

Λέγαμε στην αρχή της εκπομπής απόψε με Πανσέληνα, αλλά και με Full Moon Sleepover για τέταρτη χρονιά στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Ολονύκτια κινηματογραφική εμπειρία, αφιερωμένη σε έναν από τους πιο εμβληματικούς σκηνοθέτες του σύγχρονου κινηματογράφου, τον Στίβεν Σπίλμπεργκ. Μαραθώνιος ταινιών μέχρι το ξημέρωμα. Απόψε στις 9 και 4 η πρώτη προβολή, η ταινία του Captain Hook, 12 παρατέταρτο Jurassic Park, στις 2 τα σαγόνια του Καρχαρία και στις 4.30 το πνεύμα του κακού. Σε σενάριο Steven Spielberg, στη σκηνοθεσία Top Hooper. Δύο τελευταίες προβολές για το Athens Open Air Film Festival έρχονται 24 και 26 Αυγούστου. Και νέες ταινίες στους κινηματογράφους από αύριο Πέμπτη. Μετά το κομμάτι θα πούμε περισσότερα.

Μιλώντας λοιπόν για τις ολοκένουργιες ταινίες από αύριο 30 Ιουλίου στους θερινούς και στις σκοτεινές αίθουσες γενικότερα, έχουμε πετειακή προβολή της ταινίας «Ψηλά τα κούνια» του Πέδρο Αλμοδόβαρ. Έχουμε το «Following», η πρώτη ταινία του Κρίστοφερ Νόλαν. Ένα υποβλητικό νεο-νουάρ. Τα βάζει με το χρόνο, παίζει με την αφήγηση και ανατρέπει διαρκώς τις προσδοκίες μας, όπως και στις υπόλοιπες του ταινίες, όπως διαβάζουμε στο culturenow.gr. Έγκλημα στον τρίτο όροφο, η νέα ταινία εγκλήματος του Ρεμί Μπεζανσόν. Το πρώτο βιβλίο του πολύ αγαπημένου Καζούο Ισιγκούρο μεταφέρεται επιβλητικά στη μεγάλη οθόνη, «Αχνή θέα των λόφων». Ένα ανοιγματικό μυστήριο που διατρέχει τις δεκαετίες, γεννιέται από μια θύελλα αναμνήσεων του μεταπολεμικού Ναγκασάκη και έκανε πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Κανών το 2025. Και άλλη μία. Επιστρέφει ο Πίτερ Πάρκερ. Spider-Man, η καινούρια μέρα. Θα φτάσουμε στις 7 και τα λέμε.

0: Παρασκευή 31 Ιουλίου. Από τις 9 το βράδυ μέχρι τις 2 στο Πενάρουμπια Lounge, Λεωφόρος Ποσειδώνος 20, Άλιμος. Iconic Blue, με την premium μπύρα 1664 Plan. Design και κομψότητα από τη Γαλλία. Joie de vivre.
1: Απολαύστε υπεύθυνα.
2: Καλημέρα. Τι ζέστη είναι αυτή? Κι αργούν και οι διακοπές. Καλημέρα. Τι ζέστη είναι αυτή? Κι αργούν και οι διακοπές. Καλημέρα. Τι ζέστη είναι αυτή? Και αργούν και διακοπές.
3: Ποιος είπε ότι το καλοκαίρι κάθε μέρα πρέπει να είναι ίδια? Στοίχημαν Summer Calendar με ένα νέο δώρο κάθε μέρα και μοναδικές εκπλήξεις κάνουν το καλοκαίρι σου μοναδικό. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει.
4: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Νέο καλοκαιρινό κόμπο από τη Fanta. Τραγανό, απολαυστικό και δροσερό. Τώρα με αγορές Fanta έχεις δώρο τα τσακίρις τσίψου. Μην το χάσεις. Ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και με αγορές επιλεγμένες συσκευασίες Fanta. Μάθε περισσότερα στο coca-cola.gr.
6: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Alpha. Η Alpha σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Alpha, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
7: It's like the whole world has gone mad.
8: Best.
7: I saw you in a dream again.
9: We, the music.
7: All dressed.

από τα ωραία που κυκλοφόρησε η Ρόζεν Μέρφυ πίσω στο 2007, πριν κάνει τις πρόσφατες άτυχες δημόσιες τοποθετήσεις, ίσως και να τα έχετε διαβάσει. Βρίσκεται και στην Ελλάδα για διακοπές, ήδη από την προηγούμενη εβδομάδα, στη μέση της εβδομάδας των Best, τα απόγευμα Τετάρτης 11, 7 από τις 7, καλησπέρα και πάλι. Θα είμαστε μαζί για περίπου 50 λεπτά ακόμη. Στο μικρόφωνο αλλά και την επιλογή της μουσικής η Εύη Σιδηροπούλου, δροσιζόμαστε με την Κάρια. Πάνω από 100 χρόνια ιστορίας και καινοτομία στο κλιματισμό, η Κάρια ουσιαστικά εφήβρε τον σύγχρονο κλιματισμό και σήμερα διαθέσιμα μια ποικιλία μοντέλων κλιματιστικών που καλύπτουν όλες τις ανάγκες του σπιτιού και του διαθέσιμου προϋπολογισμού.

Έτσι μιλώ για σένα και για μένα. Επειδή σ' αγαπώ και στην αγάπη ξέρω να μπαίνω σαν πανσέλιος από παντού, για το μικρό σου πόδι με σταχανείς εγγόν, να μαδάω για σεμιά και έχω τη δύναμη αποκοιμισμένη να πισώ, να σε πηγαίνω μέσα από φεγγερά περάσματα και κρυφές της θάλασσας το έτσι. Υπνοτισμένα δέντρα με αράχνες προσυμίζουν. Ακουστά σε έχουν τα κύματα, πως χαϊδεύεις, πως φυλάς. Πες ψηφιζιστά το τι και το έτσι, και το έτσι.

Απόψε λοιπόν και η Πανσέλινος του Κόκκινου Ελαφιού. Γιατί ο Ιούλιος είναι ο μήνας κατά τον οποίο τα νέα κέρατα των ασθενικών ελαφιών αναπτύσσονται με γρήγορους ρυθμούς. Φυσικά και το όνομα του φεγγαριού από τους ηθαγενείς. Κορύφωση αστρονομική 100% της φωτεινότητας σήμερα ήταν στις 6 παρα 25. Ιδανική ώρα βέβαια για να δει κανείς την Πανσέλινο μετά τη δύση του ηλίου. Γύρω στις 9 παρα 10. Αλλά και μια άλλη εξαιρετική στιγμή θέασης διαβάσμου ότι είναι γύρω στις 3.30 το πρωί. Αν δεν κοιμάστε, στικώστε το κεφάλι προς τα πάνω ψηλά. Να απολαύσετε την Πανσέλινο και μίνι πλανητική παρέλαση με σύνοδο του Δία με τον ήλιο σήμερα. Περνάει ακριβώς πίσω από τον ήλιο, από τη δική μας οπτική γωνία. Και είναι προσωρινά ο γιγάντιος Δίας, εντελώς αόρατος. Έχουμε και στοίχηση πλανητών, όπως το φεγγάρι θα αναβαίνει στον ουρανό, με Κρόνο, Άρη και Ερμή να ακολουθούν την Πανσέλινο στο ταξίδι της. Μετά τη δύση του ηλίου και η λαμπερή Αφροδίτη στα δυτικά θα διακρίνεται καθαρά. Και το τελευταίο που μπορεί να σας ενδιαφέρει είναι ότι σε ακριβώς 2 εβδομάδες μετά τη σημερινή Πανσέλινο στις 12 Αυγούστου ολική έκλειψη ηλίου. Και η επόμενη Πανσέλινος του Αυγούστου θα φέρει και μια πολύ εντυπωσιακή μερική έκλειψη σελήνη.

Και κάτι ακόμα μιλώντας για την πασέλα του αλαφιού. Bonus πληροφορία. Το πιο γνωστό και σπάνιο βίντεο με drone που δείχνει αρσενικό ζώο και συγκεκριμένα μια μεγάλη άλκη να τεινάζεται και ταυτόχρονα να πετάει και τα δύο της κέρατα στο χιόνι, καταγράφηκε από τον Καναδό Ντέρεκ Μπουργκόν 12 Ιανουαρίου του 2023 στο Plaster Rock, σε δασόδη βέβαια περιοχή στον Καναδά. Μοναδική εμπειρία και σπάνιο φαινόμενο η απόρριψη και των δύο. Δηλαδή συνήθως τα αρσενικά ρίχνουν το ένα κέρατο, κρατούν το δεύτερο για μέρες ή εβδομάδες. Το βιντεάκι στο CBC News The National, έτσι θα το αναζητήσετε.

0: 92,6.
1: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
2: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
3: Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
4: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
5: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
0: Best 92,6.

πρωτοπόρος του εμβληματικού Synthwave με ήχο εμπνευσμένο από τα video games, τη γαλλική house αλλά και τα soundtrack των 80's. Πολύ σημαντική προσωπικότητα στη γαλλική ηλεκτρονική σκηνή. Απογειώθηκε και έγινε γνωστό στο ευρύτερο ακροατήριο εδώ με το Night Call μέσα από το soundtrack της ταινίας Drive πίσω το 2011. Βενσάν Μπελοζέο Καβίνσκι. Μεγάλη λύπη διαβάσαμε την είδηση. Πέρασε στην άλλη διάσταση χθες στο σπίτι του στο Παρίσι 28 Ιουλίου και στις 31 θα έκλεινε τα 51. Πολύ νέος.

και ένα δωράκι βιβλίο και σήμερα, αυτή την τελευταία εβδομάδα των εκπομπών. Το πρώτο βιβλίο της Άντζη Κιμ από τη Σεούλ, η οποία μεγάλωσε στη Βαλτιμόρη. Το υποβρύχιο των θαυμάτων κυκλοφόρησε πρόσφατα από τις εκδόσεις Πατάκη και έχει πάρει και βραβείο Edgar πρώτου μυθιστορήματος πριν από μερικά χρόνια. Ένα εντυπωσιακό γεμάτο ανατροπές σε γραφικό δεμπούτο με αριστουργηματική πλοκή. Πόσο μακριά μπορεί να φτάσει κάποιος προκειμένου να προστατέψει την οικογένειά του? Πόσα ένοχα μυστικά μπορεί να κρατήσει ένας άνθρωπος? Σε μια μικρή πόλη της Βιρτζίνια, οι ζωές της οικογένειας γιού κορεατών μεταναστών, οι οποίοι έχουν στήσει ένα κέντρο υπερβαρικής οξυγονοθεραπείας, διασταυρώνονται καθημερινά με εκείνες των ανθρώπων που καταφεύγουν εκεί ελπίζοντας ένα θαύμα. Αλλά θα συμβεί ένα ατύχημα στο υποβρύχιο των θαυμάτων, όπως αποκαλείται ο θάλαμος οξυγονοθεραπείας. Και η έθραυστική ισορροπία μιας ολόκληρης κοινότητας θα διατηραχθεί ανεπανόρθωτα. mybestofbooks@gmail.com. Δύο αντίτυπα δωράκι. Στο θέμα γράφετε βιβλίο, στο περιεχόμενο ονομάζεται

Όταν ο ήλιος πέφτει η πόλη αλλάζει χρώμα με την 1964 Blanc και τον Best να παρουσιάζουν τα Iconic Blue Parties. Μουσική ατμόσφαιρα στα πιο Iconic spot της πόλης. Αυτή την Παρασκευή 31 Ιουλίου ένα ακόμη Iconic Blue Party στο Πεναρούμπια Lounge με guest DJs την Κλεοπάτρα Φιντανίδου και το Γιάννη Χρυσογόνου από τις 9 το βράδυ μέχρι τις 2 στον Άλυμο. Πεναρούμπια Lounge στη Λεωφόρο Ποσειδώνος.

είμαστε μαζί από τις 6 στο μικρόφωνο αλλά και την επιλογή της μουσικής των Best. Ήταν η Εύη Σιδηροπούλ, παρέα μας και η Carrier. Με πάνω από 100 χρόνια ιστορίας και καινοτομίας στον κλιματισμό. Για την επόμενη ώρα θα έχετε παρέα τη Βασιλική Πανουριά. Να περάσετε καλά ό,τι και να κάνετε απόψε. Αύριο δεν θα είμαστε παρέα, θα τα πούμε όμως απόγευμα Παρασκευής για την τελευταία εκπομπή της σεζόν. Γεια χαρά!

0: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
1: Η ώρα είναι 8.

0: 92,6.
1: What the best is going on.
2: Το 16ο Athens Open Air Film Festival μεταμορφώνει και αυτό το καλοκαίρι εμβληματικά σημεία της Αθήνας σε υπαίθριες κινηματογραφικές αίθουσες. Μέχρι τέλος Αυγούστου το φεστιβάλ προσφέρει μοναδικές εμπειρίες με δεκάδες προβολές σε συνεργασία με πολιτιστικούς φορείς και θεσμούς. Πληροφορίες προβολών στο επίσημο site του φεστιβάλ aoaff.gr.
1: What the best is going on από τον Best 92,6.
3: Παρασκευή 31 Ιουλίου, η Βασίλισσα της Τέκνο επιστρέφει στην Αθήνα με εκατομμύρια fans σε όλο τον κόσμο, αμέτρητα sold out shows και ένα εκρηκτικό performance που καθελώνει. Deborah De Luca για μία και μοναδική εμφάνιση στο Bolivar Beach Club. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο more.com. Παρασκευή 31 Ιουλίου, Deborah De Luca στο Bolivar. Η νύχτα που θα θυμάσαι όλο το καλοκαίρι.
0: I forgot to introduce myself. Best 92,6.

πολλές πολλές καλησπέρες. Εδώ είμαστε και σήμερα, Τετάρτη 29 Ιουλίου. Ναι, πάει σιγά σιγά και αυτός ο μήνας. Σε μουτ διακοπών σιγά σιγά. Η Βασιλική Πανουριά θα είναι μαζί σας για την επόμενη ώρα στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Σε άλλο ένα ζεστό απόγευμα, 8 λεπτά μετά τις 8. Περιμένουμε μηνύματα, περιμένουμε καλησπέρες, είτε μέσω του Live24 είτε στα social media του Best, για να μας πείτε από πού μας ακούτε, πού βρίσκεστε. Οπότε πάμε κάπως έτσι.

Λέει τι τρώνε από τις πρόσφατες κυκλοφορίες της χρονιάς που μας φεύγει σιγά σιγά. I believe in you. Ωστόσο ο χρόνος θα γυρίσει λίγο πίσω. Παλιό αγαπημένο με μια άλλη οπτική φυσικά. Alan Parsons Project, τα λόγια είναι περιττά για το συγκεκριμένο.

εδώ και αν δεν χρειάζονται συστάσεις, οι Daft Punk, οι οποίοι μας απασχόλησαν πάρα πολύ τη χρονιά που έφυγε με τις διάφορες συνεργασίες τους. Αποκλείουν ακόμη ωστόσο το ενδεχόμενο επανένωσης. Ορός μου για την ηλεκτρονική μουσική και το λεγόμενο French Touch. Για τις εμφανίσεις τους, για τα κράνη τους, για τα δερμάτινα μπουφάν τους. Μεγάλη επιρροή και στη μόδα, που και εκεί την πρωτοθυμηθεί κανείς. Και με έβαλαν και αυτοί το λιθαράκι τους. Εμβληματικά ονόματα, μεταξύ των οποίων η Έρι Τζάστις, ο Μπομπ Σινκλέρ. Όλοι αυτοί συνέβαλαν ώστε να ενταχθεί η γαλλική ηλεκτρονική μουσική στον εθνικό κατάλογο άειλης πολιτιστικής κληρονομιάς της Γαλλίας το Δεκέμβριο που μας πέρασε, αποτελώντας το πρώτο επίσημο βήμα προς την τελική αναγνώρισή της από την UNESCO. Δυστυχώς η μέγαλος ένας εκπρόσωπος αυτής της σκηνής έφυγε από τη ζωή. Μιλάμε φυσικά για τον Καβίνσκι, ο οποίος βρέθηκε νεκρός στο διαμέρισμά του στο Παρίσι στα 51 του. Γνωστότερος για το κομμάτι του το Night Call που έπαιξε και στο Drive. Μια ταινία από την οποία περισσότερο μας άρεσε το soundtrack και τα αυτοκίνητα παρά η ίδια, θα τολμήσουμε να πούμε. Μεταδόθηκε και στην τελετήληξη των Ολυμπιακών Αγώνων του Παρισιού το 2024 και μέσα σε λίγες ώρες έγινε το τραγούδι με τις περισσότερες αναζητήσεις μέσα σε μία μόνο μέρα στο Shazam. Θα το έχετε ακούσει ήδη αρκετές φορές σήμερα, αλλά πρέπει άλλη μία.

0: Podcast 92,6. Just breathe and
1: don't look down. We the music.
2: Νέο καλοκαιρινό κόμπο από τη Φάντα. Τραγανό, απολαυστικό και δροσερό. Τώρα με αγορές Φάντα έχεις δώρο τα τσακίρις τσίψου. Μην το χάσεις. Ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και με αγορές επιλεγμένες συσκευασίες Fanta. Μάθε περισσότερα στο coca-cola.gr.
3: Iconic Blue Parties. Μια σειρά από elegant καλοκαιρινά events αλλάζουν το χρώμα της πόλης. Iconic Blue. Παρασκευή 31 Ιουλίου στο Πεναρούμπια Lounge. Guest DJs Κλεοπάτρα Φιντανίδου, Γιάννης Χρυσογόνου. Iconic Blue. Παρασκευή 31 Ιουλίου. Από τις 9 το βράδυ μέχρι τις 2 στο Πεναρούμπια Lounge. Λεωφόρος Ποσειδώνος 20, Άλιμος. Iconic Blue. Με την premium μπύρα 1664 Blanc. Design και κομψότητα από τη Γαλλία. Joie de vivre.
4: Απολαύστε υπεύθυνα.
5: At the heart of the matter, though, is the music. You know, I am a musician. I don't sample.

Σίγουρα αν βρίσκεστε εκτός των τυχών της πόλης, κάπου με ανοιχτό ορίζοντα, θα το απολαύσετε περισσότερο. Ωστόσο και εντός Αττικής υπάρχουν πάρα πολλά σημεία που μπορείτε να το δείτε. Και πολλές παράλληλες εκδηλώσεις. Εμείς ωστόσο σας προτείνουμε κάποιο σημείο ψηλά με καλή παρέα και σίγουρα καλή μουσική. Μέχρι τις 9 θα είναι μαζί σας η Βασιλική Πανουριά. Μείνετε εδώ, έχουμε πολλά να πούμε. Εκτός από τις καλησπέρες για τις οποίες θα επανέλθουμε σε λίγο.

στείλουμε λοιπόν τις καλησπέρες μας εντός και εκτός Ελλάδας. Στα Δροσερά, Γρεβενά, στην Κεφαλονιά, στην Παιανία. Καλησπέρα στο Αμβούργο και τις αγαπημένες μας μέλισσες. Ένα και στον ιδιοκτήτη τους φυσικά. Νάξο, Σεγάλιο, Εύβοια. Στο πάρα πολύ ζεστό Λονδίνο διαβάζουμε. Αίγιο, Λοζάνη, Βόλος, Θεσσαλονίκη που είναι πάντα στην παρέα μας. Σε εσάς που είστε στο δρόμο, σε εσάς που εργάζεστε. Σε όσους εργάζεστε στο δρόμο, στο φίλο του Δημήτρη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα καλά.

Να ορίστε καλησπέρα στις Άλπεις και στην πλατεία Κλειτορίας εκεί στα ψηλά της Αχαΐας. Και αν δεν είστε και εσείς σε κάποιο έτσι εξωτικό ή δροσερό μέρος, μη στενοχωριέστε. Η αν ακόμη αργεί η άδεια. Γιατί η πόλη συναντιέται στα Iconic Blue Parties, όπου οι 1664 Blank και ο Best δημιουργούν τις πιο stylish βραδιές του καλοκαιριού με μοναδικά DJ sets και premium ατμόσφαιρα. Την Παρασκευή λοιπόν 31 Ιουλίου στο Penarubia Lounge, Λεωφόρος Ποσειδώνος 20 στον Άλυμο, από τις 9 το βράδυ έως τις 2. Η Κλεόπατρα Φιντανίδου και ο Γιάννης Χρυσογόνου να λαμβάνουν τα DEX. Ένδεση τη Turns Blue με τα Iconic Blue Parties.

ένα κομμάτι για το οποίο μας ρωτάτε πάρα πολύ συχνά. Η Άντι Φέλας και η νύχτα. Να το στείλουμε και στο Βερολίνο που μας ακούνε. Με υπέροχο ήλιο έτοιμο να δύσει, μας λέτε. Τι ωραίο όταν μας μεταφέρετε τέτοιες εικόνες. Κι άλλο ένα κομμάτι, νέα κυκλοφορία. Επίσης το έχετε αγαπήσει, κυκλοφόρησε πριν από λίγες ημέρες επίσημα. Το βρίσκεται σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες. Dusty Joy, Midnight Drive, Cello Mix. Λίγο πριν το κλείσιμο για σήμερα.

άλλη μια πόλη είχαμε σαν σήμερα. Καθώς η φωνή των Mama and Papa, η Mama Cass Elliot, έφυγε από ανακοπή στον ύπνο της μετά από ένα sold out live στο Λονδίνο. Και θα πάμε να θυμηθούμε τους Mama and Papa και το California Dreaming. Αυτή τη φορά όμως από Hazel English.

Κάπου εδώ λέμε καλή νύχτα για σήμερα. Θα είμαστε αύριο μαζί, 8-9. Η Βασιλική Πανουριά ήταν μαζί σας μέχρι αυτήν την ώρα. Μείνετε εδώ για Αλέξανδρο Χριστόπουλο. Να έχετε ένα υπέροχο βράδυ, ό,τι και να κάνετε. Ευχαριστούμε που και σήμερα ήσασταν η καλύτερη παρέα. Αύριο και πάλι μαζί.

0: 92,6.
1: Είστε έτοιμοι να αναπτύξετε την επιχείρησή σας? Στη Revival Consulting Services εξειδικευόμαστε στις εξαγορές και συγχωνεύσεις. Με πολυετή εμπειρία και γνώση δημιουργούμε τα θεμέλια για ένα βιώσιμο μέλλον. Από τον αρχικό σχεδιασμό της στρατηγικής μέχρι και την υλοποίηση, είμαστε δίπλα σας σε κάθε βήμα. Revival Consulting Services. Η αξιοπιστία που χρειάζεστε, η επιτυχία που αξίζετε. Iconic Blue Parties. Μια σειρά από elegant καλοκαιρινά events αλλάζουν το χρώμα της πόλης. Iconic Blue. Παρασκευή 31 Ιουλίου στο Πεναρούμπια Lounge. Guest DJs Κλεοπάτρα Φιντανίδου, Γιάννης Χρυσογόνου. Iconic Blue. Παρασκευή 31 Ιουλίου από τις 9 το βράδυ μέχρι τις 2 στο Πεναρούμπια Lounge. Λεωφόρος Ποσειδώνος 20, Άλιμος. Iconic Blue με την premium μπύρα 1664 Blanc. Design και κομψότητα από τη Γαλλία. Joie de vivre.
2: Απολαύστε υπεύθυνα.
0: Best 92,6.

0: Το όνομα του είναι Λούκα Τρεβίζη, υπογράφει ως LTJ Experience, είναι από την Μπολόνια και ηχογραφεί για πάρα πολλά χρόνια στην Irma Records της Ιταλίας. Ξεκίνημα για τη νύχτα της Τετάρτης, ακριβώς στην καρδιά της εβδομάδας. Παγκόσμια ημέρα βροχή σήμερα, μπορεί να μην έχει σχέση με την ημερομηνία, αν και το ζήσαμε πριν από μια εβδομάδα και στην Αθήνα και εκτός. Από ό,τι φάνηκε και σήμερα στην κίνηση, που είναι κάθε μέρα και λιγότερη, ήταν μια ακόμα ημέρα αναχώρησης από την πόλη. Ο Αλεξάνδρος Χριστόπουλος στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής κάθε νύχτα από τις 9 μέχρι τις 11, παρέα με την κορυφαία Elite Vodka.
1: Be one of us. Be one of us. Be one of us.

Το email μας info@bestenia26.gr. Με αφορμή την Παγκόσμια Μέρα Βροχής έχουμε μαζέψει και μερικά αγαπημένα τραγούδια για να δροσιστούμε μέσα στις τελευταίες ζεστές μέρες και νύχτες του Ιουλίου. Για την δεύτερη ώρα, προς το παρόν πάμε στην άσχημη είδηση της ημέρας. Ξαφνικά, σε ηλικία 50 ετών, μάλλον από εγκεφαλικό, έφυγε από την ζωή ο αγαπημένος DJ, παραγωγός, Γάλλος Καβίνσκι.

Να θυμίσουμε ότι ο Καβίνσκι είχε πάρει μέρος και στην τελετή λήξης των Ολυμπιακών Αγώνων στο Παρίσι, ερμηνεύοντας το Night Call μέσα από τη ταινία Drive με τον Ryan Gosling. Όπως είπαμε και πριν από λίγο, έφυγε ξαφνικά στο διαμέρισμά του στο Παρίσι. Τις τελευταίες μέρες παραπονιόταν για κάποιους πονοκεφάλους, η αιτία μάλλον είναι εγκεφαλικό. Σχεδόν 25 μετά τις 9. Με μια πάρα πολύ αγαπημένη διασκευή στο Heart, στο Alone των Heart, θα φτάσουμε μέχρι τις 9.30.

0: relationship, my daddy. It's easy. It just feels comfortable. It just feels comfortable.
1: Best.
2: 92,6. Everything's good at the end.
3: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
4: Παρασκευή 31 Ιουλίου, η Βασίλισσα της Τέκνο επιστρέφει στην Αθήνα με εκατομμύρια fans σε όλο τον κόσμο, αμέτρητα sold out shows και ένα εκρηκτικό performance που καθελώνει. Deborah De Luca για μία και μοναδική εμφάνιση στο Bolivar Beach Club. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο more.com. Παρασκευή 31 Ιουλίου, Deborah De Luca στο Bolivar. Η νύχτα που θα θυμάσαι όλο το καλοκαίρι.

Μιλώντας πριν για τον Καβίνσκι και τον Ράιαν Γκόσλινγκ στην ταινία Drive, νάτος εδώ, παρέα με τον κολλητό του, στο υπέροχο Lose Your Soul. Είμαστε έτοιμοι για το δεύτερο throwback για απόψε. Επιστρέφουμε σχεδόν 60 χρόνια πίσω, 59 για την ακρίβεια. 29 Ιουλίου του 1967, αυτό ήταν το νούμερο 1 στο Billboard. Μία από τις καλύτερες στιγμές των Doors.

βασισμένο στο House of the Rising Sun των Animals. Τελευταία νύχτα για την κινηματογραφική εβδομάδα που διανύουμε. Εξακολουθεί να πρωταγωνιστεί η Οδύσσια και έτσι τα πάει. Παρ' όλα αυτά παίζουν και δύο πολύ καλές επανακυκλοφορίες. Το κλασικό «Τρέξε Λόλα Τρέξε» με την Franca Potente από τα 90's και η αγγλική κωμωδία «Οι Επτά Ψυχοπαθείς» με τους Colin Farrell, Sam Rockwell, Woody Harrelson, Christopher Walken και Tom Waits. Και από αύριο πάμε για άλλα, αλλά πάλι θα είναι μια εβδομάδα λίγο περιορισμένης ευθύνης όσον αφορά τις νέες κυκλοφορίες.

Μία από τις πιο πολύ αναμενόμενες κυκλοφορίες από τον Jimmy Jules κυκλοφόρησε επίσημα την προηγούμενη Παρασκευή. Το ακούγατε όμως αποκλειστικά για ένα μήνα εδώ στην βραδινή ζώνη του Best. Νύχτα Τετάρτης, ακριβώς στην καρδιά της εβδομάδας, Παγκόσμια ημέρα βροχής, και γι' αυτό το τελευταίο ημίωρο έχουμε επιλέξει μερικά αγαπημένα τραγούδια γραμμένα για βροχές. Μένουμε στο σήμερα. Το επόμενο δεν θα κυκλοφορήσει, μάλλον, τουλάχιστον αυτή τη στιγμή δεν είναι προγραμματισμένο. Είναι μια εκτέλεση που έκανε πάρα πολύ μεγάλο ντόρο στην τελευταία εμφάνιση του En Me της Kanye Music στον Σκορπιό στην Μύκονο. Μια καταπληκτική εκτέλεση ακουστική στο Rapture. Ο Αλέξανδρος Χριστόπουλος στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής παρέα με την κορυφαία Elite Vodka. Αν μας ακούτε από την Χαλκίδα, αύριο με αφορμή την Πανσέλινο θα τα πούμε στο Ραβάλ λίγο μετά τις 10 το βράδυ, και το Σάββατο 1η Αυγούστου στο rooftop του Αγξάνα Hotel στην Κέρκυρα. Be one of us, be one of us, be one of us.

μέσα από το Suite 2026 που είναι διαθέσιμο. Συγγνώμη, Sunset 2026, το οποίο είναι διαθέσιμο στο Spotify από τις αρχές Ιουλίου. Σαν σήμερα, ακριβώς πριν από 20 χρόνια, το βρετανικό γκέι περιοδικό Attitude δημοσίευσε μια λίστα με τα 10 καλύτερα γκέι άλμπουμς που έχουν βγει ποτέ. Για μας δεν υπάρχει τέτοιος διαχωρισμός, δεν υπάρχουν γκέι και straight άλμπουμς. Αλλά επειδή και οι 10 δίσκοι είναι πάρα πολύ καλοί, θα τους αναφέρουμε. Στο νούμερο 10, The Man Who Sold The World, David Bowie. Στο 9, Bad Girls της Donna Summer. Στην θέση νούμερο 8, I Am A Bird Now, Antonia The Johnsons. Στο 7, το ερώτηκα της Madonna. Στο 6, Welcome To The Pleasure Dome, Frankie Goes To Hollywood. Στην θέση νούμερο 5, Older, George Michael. Στη θέση νούμερο 4, Light Years της Kylie Minogue. 3, Vauxhall and I από τον Morrissey. Στην θέση το Arrival των ABBA. Και στην θέση νούμερο 1, το ντεπούτο άλμπουμ των Seasoo Sisters που κυκλοφόρησε πριν περίπου 20 χρόνια με τίτλο το όνομά τους, Seasoo Sisters. Πρώτο σίγγλ και πολύ παιγμένο εδώ στον Best. Αυτό εδώ.

Και όπως έχουμε προαναγγείλει, με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα βροχής, έχουμε διαλέξει για μισή ώρα αγαπημένα τραγούδια που έχουν γραφτεί για την βροχή. Έτσι για να δροσιστούμε τις τελευταίες νύχτες του Ιουλίου.

London in the Rain από τους Variety Lab και το Παρίσι τους ανακάλυψε ο Στεφάν Πομπουνιάκ και τους συμπεριέλαβε στην διάσημη σειρά Hotel Cost. London in the Rain από την μία, Walking in the Rain από την άλλη, το καταπληκτικό μίξ του Βερολινέζου Alex Kruger που υπογράφει ως Tiger Skin και διασκευάζει βέβαια Flash in the Pan.

Καταπληκτικό μίξ του Βερολινέζου Tiger Skin στους Flash in the Pan. Walking in the Rain, αποκλειστικά με τραγούδια που έχουν γραφτεί για την βροχή, με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα βροχής σήμερα.

θα επιστρέψουμε πολλά πολλά χρόνια πίσω, σχεδόν 50, για τον Μεξικανό συνθέτη Σιλβέτη και το disco instrumental anthem που τον έκανε γνωστό παγκοσμίως.

Αυτή είναι η μία και μοναδική στιγμή που έκανε τον Μπεμπού Σιλβέτη διάσημο σε όλο τον πλανήτη 50 χρόνια πίσω με το καταπληκτικό instrumental Spring Rain. Από το Μεξικό θα φύγουμε και θα πάμε στον Καναδά για τους Pender Street Steppers και το υπέροχο Raining Again.

ηχογραφούν υπέροχες μουσικές οι Bender Street Steppers. Μπορεί να τους ακούτε για πρώτη φορά, αλλά πραγματικά έχει νόημα να τους ψάξετε λίγο. Από το Vancouver του Καναδά θα φύγουμε, θα επιστρέψουμε Ευρώπη για τον Βρετανό Phil Mason, που υπογράφει ως Cantoma. Και από το Raining Again στο Summer Rain.

υπέροχος φιλμίσων και το Summer Rain που είχαμε συμπεριλάβει και σε ένα sunset με αφορμή την Παγκόσμια Μέρα Βροχής, αποκλειστικά τραγουδιά γραμμένα για βροχή από τις 10.30 μέχρι τώρα. Τελευταία έχουμε αφήσει ένα track το οποίο δεν θα μπορούσε να λείψει από ένα τέτοιο μίνι αφιέρωμα, από μια τέτοια λίστα. Επιστρέφοντας περίπου 40 χρόνια πίσω. Ο καλλιτέχνης που παλιότερα ήταν γνωστός με το όνομα Prince και το συγκλονιστικό Purple Rain θα μας πάει μέχρι τις 11 ακριβώς. Να πέρασε την υπέροχο βράδυ, αύριο νύχτα Πέμπτης, ξανά εδώ. I never meant to...

0: 92,6. As for me in my house, I sold my soul to be with you, baby. Yeah. Choose music.
1: Iconic Blue Parties. Μια σειρά από elegant καλοκαιρινά events αλλάζουν το χρώμα της πόλης. Iconic Blue. Παρασκευή 31 Ιουλίου στο Πεναρούμπια Lounge. Guest DJs Κλεοπάτρα Φιντανίδου, Γιάννης Χρυσογόνου. Iconic Blue. Παρασκευή 31 Ιουλίου. Από τις 9 το βράδυ μέχρι τις 2 στο Πεναρούμπια Lounge. Λεωφόρος Ποσειδώνος 20, Άλιμος. Iconic Blue. Με την premium μπύρα 1664 Blanc. Design και κομψότητα από τη Γαλλία. Joie de vivre.
2: Απολαύστε υπεύθυνα.
0: Best 92,6.
3: This summer it's gonna be a good one.

0: 92,6.
1: Iconic Blue Parties. Μια σειρά από elegant καλοκαιρινά events αλλάζουν το χρώμα της πόλης. Iconic Blue. Παρασκευή 31 Ιουλίου στο Πεναρούμπια Lounge. Guest DJs Κλεοπάτρα Φιντανίδου, Γιάννης Χρυσογόνου. Iconic Blue. Παρασκευή 31 Ιουλίου. Από τις 9 το βράδυ μέχρι τις 2 στο Πεναρούμπια Lounge. Λεωφόρος Ποσειδώνος 20, Άλιμος. Iconic Blue. Με την premium μπύρα 1664 Plan. Design και κομψότητα από τη Γαλλία. Joie de vivre.
2: Απολαύστε υπεύθυνα.
0: Best 92,6.

Best 92,6. Παρασκευή 31 Ιουλίου, η Βασίλισσα της Τέκνο επιστρέφει στην Αθήνα με εκατομμύρια fans σε όλο τον κόσμο, αμέτρητα sold out shows και ένα εκρηκτικό performance που καθελώνει. Deborah De Luca για μία και μοναδική εμφάνιση στο Bolivar Beach Club. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο more.com. Παρασκευή 31 Ιουλίου, Deborah De Luca στο Bolivar. Η νύχτα που θα θυμάσαι όλο το καλοκαίρι.

0: 92,6.
1: Iconic Blue Parties. Μια σειρά από elegant καλοκαιρινά events αλλάζουν το χρώμα της πόλης. Iconic Blue. Παρασκευή 31 Ιουλίου στο Πεναρούμπια Lounge. Guest DJs Κλεοπάτρα Φιντανίδου, Γιάννης Χρυσογόνου. Iconic Blue. Παρασκευή 31 Ιουλίου από τις 9 το βράδυ μέχρι τις 2 στο Πεναρούμπια Lounge. Λεωφόρος Ποσειδώνος 20, Άλιμος. Iconic Blue με την premium μπύρα 1664 Blanc. Design και κομψότητα από τη Γαλλία. Joie de vivre.
2: Απολαύστε υπεύθυνα.

0: 92,6. Παρασκευή 31 Ιουλίου, η Βασίλισσα της Τέκνο επιστρέφει στην Αθήνα με εκατομμύρια fans σε όλο τον κόσμο, αμέτρητα sold out shows και ένα εκρηκτικό performance που καθελώνει. Deborah De Luca για μία και μοναδική εμφάνιση στο Boulevard Beach Club. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο more.com. Παρασκευή 31 Ιουλίου, Deborah De Luca στο Boulevard. Η νύχτα που θα θυμάσαι όλο το καλοκαίρι.
1: After hours. After hours. After hours. After hours. After hours.